0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Σε έχω ήδη σβήσει, για μένα πια θα...
2: Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Ιδρώγη 106,9. Νέο τραγούδι από την Αθηνά Πολίτη, με τίτλο «Σε Γλεντάω».

πληροφορίες Φέρης όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com.

0: σας πω.
1: Η ώρα είναι 4:30.
0: Σε έχω ήδη σβήσει, για μένα πια θα...
2: Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Υδρόγειο 106,9. Νέο τραγούδι από την Αθηνά Πολίτη, με τίτλο «Σε Γλεντάω».

φορείς φέρεις όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com.

0: είναι 5:30.
1: Σε έχω ήδη σβήσει, για μένα πια θα...
2: Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Ιδρώγη 106,9. Νέο τραγούδι από την Αθηνά Πολίτη, με τίτλο «Σε Γλεντάω».

Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

Φέρης όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com.

0: φορείς φέρεις όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σωρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασίδα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: Εδώ είμαστε, καλώς ορίσατε και σήμερα τελευταία εργάσιμη της εβδομάδας.
1: Καλώς τους, Παρασκευούλα.
0: 26 του μήνα.
1: 26 Ιουνίου σήμερα.
0: Βεβαίως, τελειώνει και ο Ιούνιος.
1: Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησής τους.
0: Ό,τι πεις. Εγώ δεν θα πω, όχι, ναι θα λέω.
1: Να πεις ναι.
0: Θέλεις παγκόσμια ημέρα κατά της διακίνησης.
1: Ναρκωτικών και της διακίνησής τους.
0: Μαζί σου. Γιατί να πω όχι, γιατί να διαφωνήσω.
1: Είχαμε και πρόσφατα τη μεγαλύτερη κατάσχεση ναρκωτικών στην ιστορία της Αυστραλίας. Τρεις τόνους εντοπίσανε σε ένα υπόγειο.
0: Έτσι, απόδειξε ότι
1: αξίας περίπου 500 εκατομμυρίων ευρώ, έτσι.
0: Όσο περνάει ο καιρός δεν μετακινούνται ναρκωτικά, απόδειξε.
1: Ναι, τα αποθηκεύουμε.
0: Τους καρφώνουμε αν δεν πάρουμε την κατάλληλη μίζα και μετά λέμε ότι τους πιάσαμε.
1: Δεν ξέρω.
0: Εγώ ξέρω. Έχουν αποδεχτεί αυτά κατά βάθος. Έτσι, στο χρόνο πίσω. Λοιπόν, για 2 ώρες εδώ θα είμαστε όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Έτσι και σήμερα που κλείνουμε την εβδομάδα την εργάσιμη. Έτσι, λέμε κι εμείς. Να πάμε να ξεκουραστούμε το Σαββατοκύριακο. Έτσι, ζεστούλες. Εκτός Ελλάδας κυρίως.
1: Και εντός. Κάτι ανεβαίνει και εδώ.
0: Έτσι, ψήνονται ρε παιδί μου. Ψήνονται οι άνθρωποι. Εδώ δεν είναι. Είναι φυσιολογικά τα πράγματα ακόμα. Έχουμε αυτό το αεράκι. Γενικά που μας βοήθησε τις προηγούμενες μέρες. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, έχουμε μια έρευνα καινούργια που αφορά την Ελλάδα και τους Έλληνες.
1: Τι κάναμε πάλι?
0: Όσον αφορά τα social media. Λοιπόν, πόσοι Έλληνες χαζεύουν και ποιοι ουσιαστικά, μπορείς να πεις, χαζεύουν άσκοπα στα social media. Έγινε έρευνα γι' αυτό.
1: Λοιπόν, θα σου πω το 60% στις ηλικίες 35-45.
0: Ναι. Λοιπόν, καταρχήν, σε σύνολο από 18-64 ετών, το 63% χαζεύει άσκοπα στο διαδίκτυο.
1: Ήμουνα σε
0: εγώ. Είναι αυτό που λένε μερικοί, μας τρώνε το χρόνο μας. Mm-hmm. Με την άδειά σας, βέβαια. Έτσι, πάμε. Λοιπόν, το 69% των γυναικών, είναι το μεγαλύτερο ποσοστό της έρευνας, είναι αυτές που χαζεύουν περισσότερο χωρίς λόγο. Λογικά θα έχουν και χρόνο, δεν ξέρω πώς διαφορετικά γίνεται, στο διαδίκτυο, ενώ οι άντρες είναι το 56%. Έτσι, πάμε τώρα σε ηλικίες. Το 18-44, κρατήσου, το ποσοστό είναι 100%.
1: Wow.
0: Το 18-44 είναι 100%. Δηλαδή, οι ίδιοι απάντησαν ότι 100% χαζεύουν όλοι τους, από 18-44 χαζεύουν το ίντερνετ. Έτσι. Σε συνολικό νούμερο διαβάζω εγώ τώρα, έτσι, ότι αυτές οι ηλικίες, το 18-64, χρησιμοποιούν το ίντερνετ κατά το social media, τα social media, κατά 84%.
1: Είναι τρομακτικά τα νούμερα.
0: Ναι. Αλλά το 18-44, 100% είναι... Εντάξει. Πέτυχαν το στόχο τους αυτοί που ήθελαν να το κάνουν. Επίσης, να δούμε κάτι άλλο το οποίο έτσι μας ενδιαφέρει, γιατί είναι ο στόχος τους, δηλαδή μέσα σε όλα τα υπόλοιπα που έγιναν στην καραντίνα, είναι περισσότεροι να μάθουν να διαχειρίζονται, να ψωνίζουν από το διαδίκτυο, να μπαίνουν μέσα να βλέπει ο ένας τον άλλον με κάμερες και να συζητάνε. Αυτό, αν δεν γινόταν η καραντίνα, δόθηκε δηλαδή ο λόγος, δόθηκε η ανάγκη, έτσι, πρώτα βρέθηκε το πρόβλημα. Αυτό γίνεται παντού για να σε πιέσουν. Μετά σου δίνεται η λύση στην ανάγκη που έχεις. Αυτό mm-hmm. έγινε και στην καραντίνα. Για να φτάσει το 70% αυτή τη στιγμή να έχει δηλώσει ότι τουλάχιστον έχει κάνει μία αγορά ηλεκτρονικά. Έτσι, αυτά τα νούμερα παλιότερα πριν την καραντίνα ήταν πολύ πιο κάτω. Έτσι, εκβιαστικά δηλαδή, αλλά χωρίς να φαίνεται ότι σε εκβιάζουν. Σε εκβιάζουν ενώ ένα έμεσο τρόπο. Αυτά με το ίντερνετ στην Ελλάδα. Έτσι, είναι φρέσκια η έρευνα.
1: Και σου δίνει κουράγιο.
0: Τι κουράγιο σου δίνει?
1: Και
0: αυτό εξαρτάται από σένα. Δεν μπορείς να πηγαίνεις απρόβατο και να ζητάς να ζεις κάτι διαφορετικό. Αν πας απρόβατο, θα ζεις απρόβατο. Μην έχεις απαιτήσεις.

0: Σε λίγο πάμε στο πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Να πάρουμε μια ανάσα, να ακούσουμε διαφημίσεις χρήσιμες και να επιστρέψουμε εδώ, γιατί έχουμε σαν σήμερα.
1: Έχουμε και δεν έχουμε και μόνο σαν σήμερα, έχουμε και άλλες ειδήσεις έτσι γενικότερες, όχι μόνο έρευνες. Έχουμε όλα αυτά τα διάφορα τα συναρπαστικά που συμβαίνουν σε αυτόν τον κόσμο. Αν θέλετε εσείς να επικοινωνήσετε μαζί μας, μας βρίσκετε στα social media, στα προφίλ μας, Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύβαλη με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Αυτό το οποίο στο προηγούμενο θέμα που λέγαμε, ακούς κάθε φορά σαν δικαιολογία, γιατί δεν μπορείς να αλλάξεις, γιατί μπορεί να μην κάνεις αυτό που κάνουν οι πολλοί. Είναι, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Τι άλλο να κάνεις, μωρέ? Μπορείς να κάνεις και κάτι άλλο. Είναι οι συνηθισμένες απαντήσεις που δίνουν όλοι, οι οποίοι θέλουν από πάνω τους να βγάλουν κάθε ευθύνη και για τον εαυτό τους και για το σύνολο. Κατάλαβες. Λοιπόν, επιστρέφοντας, έχουμε σαν σήμερα, μείνετε εδώ.

0: ώρα είναι 7:30. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα γελατινό βέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus 162 τεμάχια 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Σε έχω ήδη σβήσει, για μένα πια θα...
3: Πρώτη μετάδοση εδώ, στον Ιδρώγη 106,9. Νέο τραγούδι από την Αθηνά Πολίτη με τίτλο «Σε Γλεντάω».

0: Ακούστε το εδώ, μόνο στον Ιδρώγη 106,9.
1: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
2: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
1: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
2: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
1: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
2: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 9 το πρωί, εδώ, στον Ιδρώγειο, στους 106,9.
2: Μα το λες τόσο γλυκά.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: δεύτερο ημίωρο Παρασκευής. Καλώς ορίσατε, εδώ είμαστε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Βρε καλώς τους, τους καινούριους και τις καινούριες. Εδώ είμαστε. Θυμηθείτε, δυο φορές. Όχι δυο φορές, κάθε μέρα από Δευτέρα στην Παρασκευή.
1: Α, τι ήθελα να πω, το δυο φορές.
0: Δυο φορές την εκπομπή λέμε
1: κάποιο
0: και
1: κάποιο φάρμακο θα πάρεις δυο φορές τη μέρα και
0: αυτό,
1: τους
0: ναι,
1: ξέφυγε.
0: Δυο φορές την εβδομάδα παίρνουμε από ένα χαπάκι ειδικό.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, επιβαλλήκος μας και τερμάτωσε εδώ, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Βεβαίως, Παρασκευούλα 26 Ιουνίου σήμερα και κοιτώντας το σαν σήμερα βλέπουμε ότι το 1498 οι Κινέζοι εφήβραν την Οδοντόβουρτσα. Το 1925 ο στρατηγός Θεόδωρος Πάγκαλος είχε διαλύσει το κοινοβούλιο κηρύσσοντας τη βραχύβια δικτατορία του. 1945 50 κράτη είχαν υπογράψει στο Σαν Φρανσίσκο τον καταστατικό χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. 1950 είχαμε σύραξη στη Βουλή κατά τη συζήτηση των μέτρων επιοίκειας για τους κρατούμενους φυλακισμένους κομμουνιστές. 1957 η Ρώμα νίκησε την ΑΕΚ 3-1 σε διεθνές φιλικό παιχνίδι στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. 1963 ο Αμερικανός πρόεδρος Τζον Κένεντι είχε επισκεφθεί το διαιρεμένο Βερολίνο. Είχε ξεκινήσει το λόγο του με την περίφημη φράση «Ich bin ein Berliner», «Είμαι και εγώ Βερολινέζος». Αυτά λοιπόν από το Σαν σήμερα 26 Ιουνίου.

0: Τι έχουμε για λέγε.
1: Λοιπόν, έχω κάτι σχετικό πάνω σε αυτό που έλεγες εσύ προηγουμένως για το πόσο πολύ χρόνο αφιερώνουμε οι Έλληνες στα social media. Είναι αρκετοί αυτοί οι οποίοι μπαίνουν στο TikTok και σκρολάρουν και βλέπουν όλα αυτά τα βιντεάκια που παρουσιάζονται εκεί.
0: Είναι η νέα μόδα αυτή, λοιπόν, σε σχέση με τα παλιότερα.
1: Το τελευταίο χρονικό διάστημα γίνεται πολύς λόγος για το TikTok Brain. Όπου τι είναι αυτό? Σύμφωνα με τον νευροεπιστήμονα Patrick Porter, δημιουργό του BrainTap, ο όρος αναφέρεται στις γνωστικές και νευρολογικές μεταβολές που συμβαίνουν στον εγκέφαλο των ανθρώπων που αφιερώνουν αρκετή ώρα καθημερινά κάνοντας scroll στο TikTok. Μεταβολές, παιδί μου, αλλάζει ο εγκέφαλός σου.
0: Ναι.
1: Μεταβολές που επηρεάζουν την προσοχή και την αφοσίωση που έχει γενικότερα ο εγκέφαλος, κάνοντάς τον να μοιάζει περισσότερο με τον τρόπο που λειτουργεί ένα χρυσό ψάρο.
0: Ναι, χρειάζεται επιστήμονες αυτό για να το πει, δηλαδή δεν τον καταλαβαίνει ο κόσμος. Είναι αυτονόητο.
1: Αυτονόητο μπορεί να είναι για σένα και για μένα. Για κάποιους άλλους δεν είναι. Πρέπει να τους το πεις.
0: Εντάξει, κάποιοι άνθρωποι ναι, βέβαια.
1: Προσοχή λοιπόν, παιδιά, άμα θέλουμε να προφυλάξουμε λίγο τον εγκέφαλό μας από αλλοιώσεις και μεταβολές, ας μαζευτούμε λίγο.

0: Σε λίγο διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Παρασκευή, λίγο πριν το Σαββατοκύριακο, και να επιστρέψουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα για σήμερα. Έτσι, τι ωραία να έρχεται Σαββατοκύριακο. Εμένα μου αρέσει, δεν ξέρω τι να πω.
1: Είναι εξαιρετικό να έρχεται
0: έτσι,
1: Σαββατοκύριακο.
0: Να βρίσκεις δηλαδή και λίγο χρόνο, έτσι λίγο να βουτάς στη θάλασσα. Έτσι, αυτό το ωραίο το οποίο τελειώνει η δουλειά σου, έστω και αν τελειώνει η Παρασκευή βράδυ αργά, και πας να βουτήξεις κάπου, ρε παιδί μου, για μια ώρα έστω. Έχεις ξεφύγει, έχεις τελειώσει, λες, ζω σε διακοπές. Αλλάζεις, δηλαδή γυρνάς στο σπίτι το βράδυ πτώμα και το Σάββατο πρωί ξυπνάς και λες, εχθές το βράδυ πήγα να κολυμπήσω, ας πούμε. Έτσι είναι, δεν λες, δούλευα όλη μέρα. Είναι μικρές διαφορές, μικρά πράγματα τα οποία μπορείς να κάνεις και να αλλάξεις τη ζωή σου. Γενικότερα, έστω και τώρα το καλοκαίρι. Εντάξει, ο χειμώνας είναι διαφορετικός. Λοιπόν, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Να το πούμε αυτό, να μας βρεις εκεί. Εμβιβαλίκος μας Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε.
0: Διάλειμμα και σε λίγο και πάλι εδώ.

Μπάζης Φέρης όσο θα γυρίζει γη του. Ο σερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις.

0: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions. Όνειρο φέρε ξανά.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, κοτόπουλο, 3,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο, Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα γελατινό βέλτα του τόπου μας ενός λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό ενός κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus 162 τεμάχια 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
10: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα χύμα το κιλό μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's 1-1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Lor 10 τεμάχια μόνο 3,49.
11: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
12: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
13: Skip Scone 67 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες, 10 και 48 και 10 έξτρα πόντι. Ανεμιστήρας επιδαπέδιος 40 βατ με 3 ταχύτητες 15 και 99 και 20 έξτρα πόντι. Σαμπουάν Ultrex 360 ml 2 και 94.
12: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
1: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810-330-222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε φιλικό περιβάλλον. Κι όμως νιώθω πως
14: είμαι στη... Υδρόγειος 106,9. Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
15: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε, Παρασκευή σήμερα.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Κουράγιο και δύναμη.
1: Αυτό σε όλους μας.
0: Για διάφορα που συμβαίνουν. Δεν ξέρω, υπάρχουν έτσι μου ήρθε τώρα αυτό.
1: Έτσι σου ήρθε.
0: Συγγνώμη,
1: σένα,
0: τώρα, ναι. Τώρα στο διάλειμμα στη διαφημίση. Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που να έχουν κάνει παιδί είναι σαν φιλική συμμετοχή στο ζευγάρι. Δεν φαίνεται κάπου
1: οπτικά.
0: Το παιδί.
1: Οπτικά,
0: ναι, οπτικά και όχι μόνο. Είναι, μπορεί να είναι και στο χαρακτήρα, παιδί μου. Έτσι, είναι σαν να είναι φιλική συμμετοχή, σαν να μην έκανες παιδί.
1: Είναι αυτό το έτσι. Με χρησιμοποιήσανε για φωτοτυπικό που λένε.
0: Ναι. Καταλαβες. Δεν πήρες τα γονίδια του, ας πούμε. Τι να πεις τώρα.
1: Συμβαίνει.
0: Ό,τι συμβαίνει, συμβαίνει, αλίμονο. Αλλά λέω, ρε παιδί μου. Και το καλό είναι να είναι ο άντρας και να μοιάζει το παιδί του. Γιατί λες, okay, τουλάχιστον έχει γίνει το παιδί με το συγκεκριμένο άντρα. Άμα είναι το αντίθετο, μοιάζει η γυναίκα, δεν μοιάζει τον άντρα, πού ξέρεις που το, με ποιον έκανε το παιδί.
1: Αυτό, αν έχεις την απορία και το άγχος, υπάρχει πρόβλημα.
0: Καταλαβες, είναι και αυτό. Α, τα τελευταία χρόνια, ξέρεις, δεν το έχεις διαβάσει εδώ και δύο χρόνια.
1: Ποιο?
0: Απαιτούν τεστ DNA να γίνεται. Να το ξέρεις αυτό. Δηλαδή την ώρα που γεννιέται το παιδί και είσαι παντρεμένος, νομίζω και χωρίς να παντρεμένος, απαιτούν να γίνεται τεστ DNA. Και απαιτείται αυτό να γίνει και νόμος, δηλαδή να είναι απαραίτητο. Να είναι μέσα σε εξετάσεις. Γιατί πολλοί μπαμπάδες που έχουν χωρίσει έχουν αποδειχθεί στα δικαστήρια που έχουν πάει τεστ DNA ότι δεν είναι δικό μου το παιδί, οπότε δεν αναλαμβάνω καμία υποχρέωση.
1: Εμένα
0: και εκεί
1: το...
0: διακόπτεται όλα.
1: Αυτό μου κάνει πολύ ακυρωτικό, τι? Πολύ άσχημο να ζητάς από τη σύντροφο ή τη γυναίκα,
0: ναι,
1: σου.
0: Ναι, αλλά όμως είναι το τέτοιο. Είναι ότι έχει αποδειχθεί δικαστικά πλέον ότι είναι ένα πολύ μεγάλο ικανό νούμερο, έτσι. Είναι ένα 30%. Άμα ψάξεις να δεις.
1: Ναι, αλλά για ένα 30%, δηλαδή, περίμενε, ναι. Για ένα 30% αμφισβητείς ένα 70%.
0: Έτσι δεν γίνεται και με, με την οικογενειακή που λένε τέτοιο, το 30% χτυπάει. Δεν χτυπάει και το 100% της γυναίκης.
1: Άμα χτυπάει και το 100% της
0: άλλο
1: γυναίκης,
0: λέω, ότι
1: δηλαδή,
0: είναι το ίδιο σκεπτικό αυτό. Όταν λοιπόν επιβαρύνεσαι με το 30%, άσχετα αν εσύ δεν συμμετέχεις, γιατί να μην γίνεται και εκεί. Τέλος πάντων, εδώ θα είμαστε για ακόμα μια ώρα. Μείνετε εδώ, έχουμε διάφορα ενδιαφέροντα.

0: καταρχήν δεν το ήξερα. Βεβηλώσαν το Stonehenge πριν από λίγες μέρες. Ναι. Δεν το ήξερα. Τι ρίξαν μπογιές, κάτι τέτοιο διαβάζω. Ναι, και λάδι.
1: Ψεκάσανε.
0: Και λάδι. Μπογιές και λάδι. Λέει, αυτό με το λάδι είναι καλό. Το λες, μπορεί να έχει άλλες ιδιότητες να ρίχνεις λάδι στο Stonehenge. Δεν το ξέρεις αυτό. Ο ίδιος λοιπόν είπε ότι το βεβήλωσαν το Stonehenge. Έτσι, και ότι οι εξωγήινοι δεν θα το πάρουν καλά αυτό. Γιατί το Stonehenge μπορεί να είναι και ένας παλιός μεγάλος υπολογιστής. Δεν ξέρω, γενικά με αυτή την είδηση εγώ χτυπάω το κεφάλι μου στον τοίχο. Αλλά γενικά έρχεται εξωγήινη επίθεση επειδή ρίξαν μπογιές στο Stonehenge. Το λες και είδηση στην ελεύθερη ώρα αυτό. Την εφημερίδα. Έτσι. Έχουν εξοργιστεί, σου λέει, οι εξωγήινοι, λέει ο Γιούρι Γκέλλερ τώρα. Τώρα ο Γιούρι Γκέλλερ δεν ξέρω πού κολλάει, έτσι.
1: Εντάξει.
0: Με τους εξωγήινους, εγώ ξέρω ότι λυγίζει κουτάλια στις τηλεοράσεις.
1: Κάνει πολλά.
0: Ναι, αυτό λέω. Εγώ με τους εξωγήινους.
1: Τον έχω γνωρίσει. Έχουμε κάνει συνέντευξη με τον Γιούρι Γκέλλερ.
0: Μπράβο, μπράβο. Τέτοιες γνωριμίες μπορεί να τους χρειαστούν.
1: Όταν θα έρθουν. Οι εξωγήινοι.
0: Οι εξωγήινοι, αλλά μπορεί να σου χρειαστούν και σε άλλα πράγματα. Ξεκόλα τους εξωγήινους. Χρειάζεται να το ρωτήσεις. Πώς με βλέπεις εμένα, κάνε ένα.
1: Το μέλλον.
0: Ένα
1: μου.
0: Βύθισμα. Όχι, γενικά. Και για το μέλλον και για το παρόν και για το παρελθόν. Κάνε ένα βύθισμα στην ψυχή μου. Δες γιατί τα τραβάω όλα αυτά, ξέρω κι εγώ. Καταλαβαίνεις. Ξεκόλα λίγο από τους εξωγήινους και από τα κουτάλια, δηλαδή εγώ θα τα λέω όλα αυτά. Τον εκμεταλλεύτηκε τον άνθρωπο όταν πήγε να του πάρει συνέντευξη και του μίλησε.
1: Όχι, δεν εκμεταλλεύομαι ανθρώπους.
0: Εννοώ θετικά. Δηλαδή, να πεις να το ρωτήσεις. Να πεις εμένα πώς με βλέπετε. Να σου πει, θα κάνουν εξωγήινη επίθεση και γι' αυτό. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, έχει εξουσιοδότηση αυτός ο άνθρωπος για τους εξωγήινους και του δίνει τόση σημασία.
1: Κοίτα, έχει πει πολύ σημαντικά πράγματα στο παρελθόν και τον έχουν χρησιμοποιήσει και οι διάφορες υπηρεσίες της Αμερικής.
0: Στην Αμερική.
1: Ναι.
0: Τι, για τους εξωγήινους.

0: Σε λίγο έρχεται τελευταίο διάλειμμα για σήμερα, προς τα εκεί πηγαίνουμε. Και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Παρασκευής. Μετά πάμε για Σαββατοκύριακο. Για βουτιές. Έτσι. Και διάφορα άλλα που μπορούμε να κάνουμε.
1: Για διάφορα, αυτό, το να φτάσουμε στα διάφορα άλλα που μπορούμε να κάνουμε.
0: Ναι, εκεί είναι τέλειο, φανταστικό, υπέροχο.
1: Αμήν και πότε.
0: Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Να το θυμίσουμε μια τελευταία φορά. Εβιβαλή Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε. Mm-hmm. Πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 27 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος, Λεωφόρο Κνωσού 123 στο Ηράκλειο.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα! Χαλαρά! Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο eron.gr ή επισκέψε το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα γελατινό βέλτα του τόπου μας ενός λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό ενός κιλού, 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus, 162 τεμάχια, 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό, 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
10: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
11: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν σε πλακάκια, είδη υγιεινής, laminate έπιπλα φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
12: Σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.

0: γαμώ το πνευματικάκης. Στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου Κεροφίλης.
1: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
2: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
1: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
2: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
1: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβοί στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
2: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 9 το πρωί, εδώ, στον Υδρόγειο, στους 106,9.
2: Μα το λες τόσο διακά.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: Τελευταίο ημίωρο, ουσιαστικά 20 λεπτό είναι. Καλώς ορίσατε. Κόσμος και Δαλμάδος έβιβαλε εδώ, καθημερινά μαζί, από Δευτέρα ως Παρασκευή. Θεού θέλοντος, καιρού επιτρέποντος, όλο το καλοκαίρι εδώ, παρεούλα. Έτσι, λοιπόν, τι έχουμε?
1: Τι έχουμε?
0: Έχουμε αυτό το γνωστό, το οποίο συμβαίνει και συνέβαινε πάντοτε.
1: Ναι.
0: Το διαβάζουμε ακόμα και σήμερα και μου κάνει λίγο εντύπωση, γιατί πίστευα ότι θα το έχουμε ξεπεράσει λίγο, αλλά ποτέ δεν. Λοιπόν, όσον αφορά τον τουρισμό που μας ενδιαφέρει, παλιότερα, ας πούμε, που πήγαινα διακοπές σε κάποια έτσι μεγάλα δωμάτια, σε ωραία μέρη, σου έλεγαν, ξέρω εγώ, 80 ευρώ τη βραδιά, 100 ευρώ τη βραδιά. Έλεγες, κάτσε, όπα, εγώ δεν μπορώ να μείνω εδώ πέρα μια εβδομάδα με αυτή την τιμή. Έτσι δεν μπορώ. Δεν θέλω, δεν μπορώ, ρε παιδί μου, αφού υπάρχουν δωμάτια με 60 ευρώ, με 50 ευρώ. Και αμέσως μετά μάθανες ότι ένα δωμάτιο, ένα κρεβάτι, αυτό πήγαινε 8 ευρώ στους ξένους. Το ίδιο δωμάτιο που εσύ παιδευόσαι να πληρώσεις τα 80 ευρώ τη βραδιά. Και ρωτούσες γιατί γίνεται αυτό, γιατί το έχει κλείσει η εταιρεία, ξέρω κι εγώ, χοντρική, και μας έχει δώσει τα χρήματα από μπροστά. Αυτό νόμιζε ότι κάποια στιγμή λίγο έχει δουλευτεί, λίγο με το Airbnb, λίγο με όλα αυτά, έχει ομολογηθεί. Εμδε. Τελευταίο που έχει συμβεί είναι ότι πήγε κάποιος να κλείσει αλόνισο.
1: Ναι.
0: Για τρεις νύχτες.
1: Ναι.
0: Έτσι, στην Αλόνισο, μέσω Ελλάδας.
1: Στα βράχια της Αλόνισου.
0: Αυτό, έψαχνε το παντελόνι του. Λοιπόν, τρεις νύχτες στην Αλόνισο, μέσω Ελλάδας, 513 ευρώ.
1: Ναι.
0: Έτσι, παιδιά, είναι λίγο υπερβολικό αυτό. Εν πάση περιπτώσει, πάμε. Μέσω Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, 200 ευρώ κάτω.
1: Αυτά είναι. Ποιους έχουμε εκεί να μας κλείσουν δωμάτια?
0: Δηλαδή τρεις νύχτες συν δύο νύχτες, δηλαδή θα έμενες με τα ίδια λεφτά, τα 513 ευρώ, πέντε νύχτες αντί για τρεις. Το καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται? Ακόμα και σήμερα λοιπόν τα πράγματα είναι, δεν ξέρω, όσοι το ξέρουν, όσοι μπορούν, όσοι το κάνουν, καλώς το κάνουν να κλείσουν από έξω και να πάρουν τις προμήθειες οι άλλοι. Αφού δεν έχετε βάλει μυαλό εσείς που έχετε τα δωμάτια να κλείνετε με ίσες τιμές, ποιος θέλει ας έρθει. Δηλαδή υπάρχουν κάποια δωμάτια τα οποία τα δίνουν 3 και 4 εκατοστάρικα την βραδιά και δεν είναι και τίποτα ιδιαίτερο, είναι κανονικό δωμάτιο. Όπως ξέρουμε τα παλιά τα δωμάτια, τα απλά. Δεν είναι τίποτα εφοβερό. Δεν το μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Έτσι, που υπάρχει ίντερνετ, που υπάρχει Airbnb, που υπάρχει όλη αυτή η τεχνολογία που παλιότερα δεν υπήρχε.
1: Αυτά είναι τα μεγάλα ερωτήματα που θα μας βασανίσουν και αυτό το καλοκαίρι. Αυτό και τα ακτοπλοϊκά.
0: Αυτό.

0: Λοιπόν, διάβαζα εδώ μια έρευνα φρέσκια όπου μας λένε οι διάφοροι ψυχολόγοι ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι κατά πλειοψηφία ζητούν ψυχολογική υποστήριξη συνήθως. Ποιοι έχουν τέλος πάντων θέμα με την ψυχική τους υγεία με βάση τους ψυχολόγους και αυτά που έχουν αντιμετωπίσει. Σε πληροφορώ λοιπόν ότι αυτοί που έχουν έλλειψη φίλων, έτσι, ναι, και γενικότερα ανθρώπων που είναι γύρω τους που μπορούν να κάνουν μια αγκαλιά, να μοιραστούν το χρόνο τους, είναι αυτοί που ζητάνε κυρίως ψυχολογική υποστήριξη, λένε εδώ οι έρευνες. Αυτό το να έχεις φίλους οι οποίοι είναι καλοί φίλοι, έχεις επικοινωνία μαζί τους από κοντά είτε τηλεφωνικά συχνά και ξέρεις ότι αν σου τύχει κάτι μπορεί να σε βοηθήσουν, έτσι, είναι αυτό που δίνει μακροζωία και ευημερία στον άνθρωπο, λέει. Έτσι, το αντίθετο όταν δεν έχουμε φίλους ή δεν έχουμε πραγματικούς φίλους, νιώθουμε δηλαδή ότι είναι απλά για να περνάει την ώρα του και μετά χάνεται, ας πούμε, είναι αυτό που μας φέρνει πολλές φορές στον ψυχολόγο. Η έλλειψη φίλων. Έτσι, και έτσι ζητούν και ψυχολογική υποστήριξη, λένε εδώ οι ειδικοί. Η παρουσία φίλων στη ζωή μας, εκτός των άλλων, λέει, επηρεάζει και το σώμα και τον εγκέφαλο. Έχουν βρει.
1: Νομίζω ότι είναι το να έχεις φίλους, να έχεις ανθρώπους που μπορείς να τους εμπιστευτείς, να μπορείς να αφαιθείς λίγο στην αγκαλιά τους, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Εντάξει, απλά εδώ το κάνουν λίγο πιο χειροπιαστό οι ειδικοί, οι ψυχολόγοι, λέγοντας ότι αυτό που έχουν διαπιστώσει όλα αυτά τα χρόνια είναι αυτό. Έτσι, μακροζωία, ευημερία και ότι αλλάζει το σώμα και ο εγκέφαλος. Άμα έχεις φίλους, είναι διαφορετικό δηλαδή το να είσαι μόνος σου ή να αισθάνεσαι μόνος και διαφορετικό το να έχεις φίλους. Είναι τελείως διαφορετικό. Τώρα κάτι μας είπε βέβαια, τι να πω κι εγώ. Δεν ξέρω, είναι η εποχή που δεν έχουμε ούτε φίλους, που είμαστε μόνοι μας αρκετά, υπάρχει μεγάλη μοναξιά. Οπότε γι' αυτό και οι ψυχολόγοι έχουν πελατεία, θα έλεγα εγώ.
1: Προφανώς.

0: Τέλος για σήμερα, αυτό ήτανε, τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Τη Δευτέρα θα είμαστε εδώ. Τη Δευτέρα, να θυμίσουμε, έχουμε ζώδια. Έτσι. Θα έχουμε νέα από το διάστημα, επίσης τη Δευτέρα, μαζί με τα ζώδια μας εδώ. Να δούμε πώς θα πάνε οι πρώτες μέρες του Ιουλίου, έτσι.
1: Έχουμε να πούμε πολλά τη Δευτέρα.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, καλά να περάσετε, καλές βουτιές όσους το καταφέρουν. Έτσι, βλέπουμε εδώ πέρα τι γίνεται στα social media.
1: Να
0: πόδια,
1: περάσετε
0: χέρια,
1: υπέροχα ό,τι και αν κάνετε,
0: παραλίες,
1: όπου και αν βρεθείτε.
0: Στα social media.
1: Να
0: πόδια, χέρια,
1: υπέροχα ό,τι και αν κάνετε,
0: παραλίες,
1: όπου και αν βρεθείτε.

0: Φέρης όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.com.

0: ethos.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο, Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα αγελαδινό βέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus 162 τεμάχια 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Μοσχαρίσια μπιφτέκια μόνο 9,90.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
6: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810-330-222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε φιλικό περιβάλλον. Κι όμως νιώθω πως είμαι
2: στη... Υδρόγειος 106,9.

Καλημέρα, καλημέρα να έχουμε όλοι σήμερα που ξημέρωσε Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026, 9 και 7 πρώτα λεπτά. Υδρόγειος όπως κάθε μέρα στα ραδιόφωνά σας, η Ελένη Ταπακάκηνε στο μικρόφωνο και ήδη η θερμοκρασία στο Ηράκλειο είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου. Μία μέρα που θα είναι έτσι, ένα από τα χαρακτηριστικά της σημερινής μέρας θα είναι το βοριαδάκι, βορειοδυτική για την ακρίβεια άνεμη μέχρι 6 μποφόρ. Φαίνεται όμως να ανεβαίνει λίγο έτσι τοπικά στην Κρήτη μας η θερμοκρασία μέχρι και τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Λοιπόν, στη Βενεζουέλα εκεί με τα χέρια σκαβούν για να βρουν επιζώντες στα ερείπια μετά τους δύο σεισμούς στη χώρα. Στους 235 οι νεκροί, πάνω από 30.000 οι αγνοούμενοι. Κάτοικοι καταγγέλουν λαιλασίες σε σπίτια και επιχειρήσεις, ενώ οι διασώστες παλεύουν για να απεγκλωβίσουν τραυματίες. Σε σχέση με την χώρα μας, πάμε παρακάτω. Το πρώτο, έχουμε να ακούσουμε και τα πρώτα σχέδια για το καλάθι της ΔΕΘ. Θα δούμε ποιοι θα ωφεληθούν, αλλά και ποιες είναι οι παρεμβάσεις που βρίσκονται στο τραπέζι. Θα δούμε τι δείχνουν και τα πρώτα στοιχεία για τις βαθμολογίες των πανελλαδικών που ανακοινώθηκαν χθες. Πώς διαμορφώνονται με βάση τις βαθμολογίες τα στοιχεία για τις βάσεις. Το Εκουαδόρ έγραψε ιστορία με την πρόκριση στους 32 του Μουντιάλ. Ένα έθνος σε δάκρυα χαράς μετά την νίκη επί της Γερμανίας. Και εδώ στο νησί μας, στην Κρήτη μας, στο Ηράκλειο για την ακρίβεια, είναι πολύ μεγάλες οι ζημιές μετά τη χθεσινή φωτιά που είχαμε στον Αγιάννη στο Χωστό. Δύο επιχειρήσεις καταστράφηκαν όλος καιρός, σημαντικές φθορές υπέστησαν και κατοικίες.

Η σημερινή ημέρα, 26 Ιουνίου, είναι Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησής του. Μία ημέρα που σκοπό έχει να ευαισθητοποιήσει την παγκόσμια κοινή γνώμη για τις επιπτώσεις από τη χρήση των ναρκωτικών ουσιών και την παράνομη διακίνηση, αλλά και για να τιμήσει τον Κινέζο μανδαρίνο Λι Τσεχσού, που απαγόρευσε το εμπόριο οπίου στην Καντόνα, με αποτέλεσμα να προκληθεί ο πρώτος πόλεμος του οπίου το 1839.

Στη Βενεζουέλα, πραγματικά σκληρή μάχη με το χρόνο δίνουν εθελοντές και συνεργεία για τον απεγκλωβισμό τραυματιών από ερείπια κτηρίων στη χώρα. Μία μέρα μετά τους δύο φωνικούς σεισμούς, να θυμίσουμε 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, οι αρχές έχουν επιβεβαιώσει 235 θανάτους και πάνω από 1.500 τραυματίες, οι αγνοούμενοι πάνω από 30.000. Το Καράκας και περιοχές γύρω από την πρωτεύουσα της Βενεζουέλας θυμίζουν πραγματικά βομβαρδισμένο τοπίο. Πολυκατοικίες, δημόσια κτίρια και επιχειρήσεις κατέρευσαν μέσα σε 40 δευτερόλεπτα, εγκλωβίζοντας χιλιάδες πολίτες.

Λοιπόν, Μεξικό, Κολομβία και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μεταξύ άλλων έχουν ανακοινώσει πως στέλνουν βοήθεια στη Βενεζουέλα, όπου είπαμε ότι είναι πάρα πολύ οι τραυματίες στα νοσοκομεία. Υπάρχει έτσι η αγωνιώδη φυσικά αναζήτηση για τους αγνοούμενους, μικροί, μιλάμε για παιδιά, μιλάμε για ενήλικες, μιλάμε για πάρα πολλούς τουρίστες. Ανάμεσα στους νεκρούς ήταν και ένας υπήκοος Ιταλίας. Η Ρώμη εκτιμά ότι περίπου 170.000 άνθρωποι με ιταλικά διαβατήρια βρίσκονται αυτό το διάστημα στη Βενεζουέλα. Δύο Κινέζοι υπήκοοι που είχαν βρεθεί επίσης στη χώρα έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας των σεισμών.

Με 180 ατομικές βόμβες που έπεσαν στη Χιροσίμα, οι 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας ισοδυναμεί ο δεύτερος σεισμός των 7,5 ρίχτερ στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με τον καθηγητή και πρόεδρο του ΟΑΣΠ, Ευθύμιο Λέκα, μιλώντας στην ΕΛ, υπογράμμισε πως η ενέργεια που απελευθερώθηκε στην χώρα εκεί στη Βενεζουέλα ήταν τεράστια. Για τη μετασεισμική τώρα ακολουθία, ο ίδιος ανέφερε ότι τα δεδομένα δείχνουν πιθανότητα για μετασεισμό γύρω στα 6,5 ρίχτερ, επισημένοντας όμως ότι κάθε περιοχή έχει το δικό της δυναμικό και τα δικά της γεωλογικά χαρακτηριστικά.

Η βόρεια τώρα Βενεζουέλα έχει σημαντικό παρελθόν και γνώση στους ισχυρούς σεισμούς. Βρίσκεται σε μια γεωλογικά ενεργή ζώνη, εκεί όπου η πλάκα της Καραϊβικής κινείται σε σχέση με τη νότιο-αμερικανική πλάκα, δημιουργώντας ένα περίπλοκο σύστημα ρηγμάτων, λένε οι ειδικοί. Αυτό που συνέβη ωστόσο ξεφεύγει από τη συνήθι σεισμική εμπειρία της περιοχής. Μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό η χώρα δέχθηκε λοιπόν δύο ισχυρότατα χτυπήματα, των 7,2 και 7,5, όπως σας έλεγα και νωρίτερα. Οι διαδοχικές αυτές δονήσεις προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές, κτίρια, υποδομές και πυροδότησαν μια εθνική τραγωδία που συγκλονίζει τη Λατινική Αμερική.

Λοιπόν, λίγο πριν το πρώτο μας διάλειμμα, ακούμε ένα τραγούδι, πάμε στις διαφημίσεις μας και επιστρέφουμε να δούμε την σημερινή εικόνα. Μία μέρα μετά από την μεγάλη φωτιά στον Άγιο Ιωάννη Χωστό, στην πόλη του Ηρακλείου, μετά τα μηνύματα που μας ήρθαν εκεί κάπου στις 3 το μεσημέρι και τα όσα ακολούθησαν εκεί στην πορεία.

0: Είναι 9:30.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, κοτόπουλο, 3,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
6: Μπύρα Heineken κουτί 6x330 ml, 5x34 και 5 έξτρα ποντί. Πάρι ζαβραστή Θράκης γεύσης, το κιλό 3,93. Φασολάκια στρογγυλά φρόζα 1 κιλό, 1,99.
5: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
7: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
8: Σε έχω ήδη σβήσει, για μένα πια θα...
1: Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Ιδρώγη 106,9, νέο τραγούδι από την Αθηνά Πολίτη, με τίτλο «Σε Γλεντάω».

σου σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.

0: θες ή δεν θες.
1: Στάχτη λοιπόν και από Καϊδιά άφησε πίσω της η μεγάλη φωτιά στον Άι Γιάννη στο Χωστό. Με βάση τώρα τα επίσημα στοιχεία καταστράφηκε ολοσχερός μια επιχείρηση εδώ στο Ηράκλειο. Μια δεύτερη έχει πολύ σοβαρές ζημιές και περίπου 5 στον αριθμό σπίτια λόγω της θερμότητας έχουν και αυτά υποστεί σημαντικές ζημιές. Τα αίτια τώρα της πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνά το αρμόδιο προανακριτικό τμήμα της πυροζεστικής.

Για την κατάσβεση αυτής της φωτιάς κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, εν αέρια, μέσα, υδροφόρες των Δήμων, της Περιφέρειας και ιδιωτών, αλλά και μηχανήματα έργου. Υπήρξε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να τεθεί η φωτιά υπό έλεγχο, αποτρέποντας μεγαλύτερη καταστροφή και κυρίως την απώλεια ανθρώπινων ζώων. Δεν τραυματίστηκε κανείς. Σε ένα από τα σπίτια που σας έλεγα νωρίτερα, που υπέστη σημαντικές φθορές από τη θερμότητα, από ένα τέτοιο σπίτι λοιπόν διασώθηκαν 4 σκυλιά. Η ιδιοκτήτρια του σπιτιού αποκάλυψε ότι ανάμεσα στα αντικείμενα που χάθηκαν ήταν το νηφικό της κόρης της και τα στέφανα. Η κοπέλα επρόκειτο θα παντρευτεί σε 1,5 μήνα.

ο πρόεδρος τώρα από το Σύνδεσμο των Επιχειρήσεων Βιοπά Φοινικιάς Μαλάδων. Υπήρξε μια καταγγελία με αφορμή τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή. Μία από τις σημαντικότερες παραγωγικές και επιχειρηματικές ζώνες του Ηρακλείου εξακολουθεί να λειτουργεί χωρίς επαρκείς οδούς διαφυγής, χωρίς ολοκληρωμένο σχέδιο έκτακτης εκένωσης και χωρίς τις αναγκαίες υποδομές πολιτικής προστασίας.

Σε δηλώσεις τώρα και στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο πρόεδρος της ΟΕΒΕΝΗ, ο Μπαμπής Λεκάκης, ανέφερε πως η φωτιά στην περιοχή του Αϊγιάννη του Χώστου επεκτάθηκε πάρα πολύ γρήγορα λόγω των συνθήκων. Η περιοχή χαρακτηρίζεται δύσκολη, είναι πυκνοκατοικημένη. Ευτυχώς, όπως και ο ίδιος επισημαίνει, δεν θρυνήσαμε θύματα γιατί, γιατί έσπευσαν εκεί οι πυροσβέστες στη συγκεκριμένη περιοχή. Αυτό που έχουν ζητήσει είναι μια βιοτεχνική περιοχή. Ζητούν μόνιμα να υπάρχουν και οι επιχειρηματίες πυροσβεστικά οχήματα.

Λοιπόν, στην πιο κρίσιμη τώρα φάση της χρονιάς μπαίνουν οι υποψήφοι των Πανελληνίων. Χθες ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες. Τώρα το βλέμμα στρέφεται στις κρίσιμες βάσεις εισαγωγής. Οι εκπαιδευτικοί αναλυτές ξεκίνησαν έτσι να εκμηλατούν την πορεία των βάσεων εισαγωγής για φέτος, αν και η πορεία τους δεν εξαρτάται μόνο από τις βαθμολογίες, αλλά και από τον αριθμό των εισακτέων, τις προτιμήσεις στα μηχανογραφικά και στους συντελεστές βαρύτητας. Οι προβλέψεις παραμένουν μέχρι στιγμής έτσι αβέβαιες, ενώ οι υποψήφοι των Πανελληνίων καλούνται να συμπληρώσουν με προσοχή έτσι ιδιαίτερη τα μηχανογραφικά τους. Πάντως, σύμφωνα με την εφημερίδα Τα Νέα, για φέτος παρατηρείται στασιμότητα στις ανθρωπιστικές σπουδές και ανωδικότητα στις θετικές επιστήμες. Σχετικά με τις επιστήμες υγείας υπάρχει ενίσχυση, ενώ στις σχολές οικονομίας και πληροφορικής καταγράφεται μια ήπια υποχώρηση. Ανεξάρτητη γυναίκα τον εαυτό της συντηρεί. Χορεύει σαν στρί.

0: Λοιπόν, σήμερα Παρασκευή συνεχίζεται εδώ στο δικαστικό Μέγαρο του Ηρακλείου η δική για την υπόθεση του τρίχρονου άγγελου μετά την διακοπή της 24ης Ιουνίου στο πλαίσιο της εξέτασης μαρτύρων και της προόδου της αποδεικτικής διαδικασίας. Η υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονη συγκίνηση και πανελλαδικό ενδιαφέρον αφορά την 27χρονη μητέρα του παιδιού και τον τότε σύντροφό της, οι οποίοι αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες για την κακοποίηση του παιδιού.
1: Μες στις ζεύγες του είχε ψυχουλάκια από

0: μαζί σφαίρις όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Σφαίρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Σφαίρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρίας στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223.

0: 008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810-330-222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε φιλικό περιβάλλον. Κι όμως νιώθω πως
2: είμαστε... Υδρόγειος 106,9.

Εδώ είμαστε, Υδρογιός 106,9. Συνεχίζουμε να λέμε καλημέρα. Πάμε και μέχρι τα Χανιά, εκεί όπου ο 43χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας για να απολογηθεί σχετικά με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, η οποία διώκεται σε βαθμό κακουργήματος. Ο ίδιος έχει παραδεχθεί την πράξη του μετά τα στοιχεία που είχαν συγκεντρώσει οι αστυνομικές αρχές κατά την έρευνα για τη δολοφονία της γυναίκας.

πάμε και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας που ανακοίνωσε την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας ολοκλήρωσης για όλα τα προγράμματα εξοικονομώ που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με στόχο τη στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων καθώς και τη διασφάλιση της ομαλής ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης. Η νέα καταληκτική τώρα ημερομηνία για την ολοκλήρωση των εργασιών από τους ωφελούμενους ορίζεται η Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026 και αφορά τα προγράμματα Εξοικονομώ 2021 του 2023, το Εξοικονομώ Ανακαινίζω για νέους, το Εξοικονομώ 2025 και Εξοικονομώ Επιχειρώ και Αλλάζω Συσκευή και Επιχειρήσεις.

Εδώ τώρα στο Ηράκλειο σε βαρύτατες καταγγελίες κατά του Δημάρχου αλλά και του Δημάρχου Καθαριότητας προχώρησε ο Σύλλογος Εργαζομένων στην Υπηρεσία Καθαριότητας που με ανακοίνωσή τους καλεί να παραδώσουν, λέει, στον ιδιώτη που έχει αναλάβει την αποκομιδή των απορριμμάτων και το κλειδί του Δημαρχείου, το κλειδί της Λότζια. Οι εργαζόμενοι καταγγέλνουν ότι τους αναγκάζουν να απομακρύνουν τα ογκώδια αντικείμενα, ενώ αυτό αποτελεί υποχρέωση του εργολάβου, ο οποίος εξακολουθεί να χρησιμοποιεί δημοτικά οχήματα και καύσιμα πληρωμένα από το Δήμο Ηρακλείου, ενώ η σύμβαση που υπέγραψε με τη Λότζια ξεκάθαρα αναφέρει ότι πρέπει να χρησιμοποιεί δικά του οχήματα.

Με το Σύλλογο Εργαζομένων στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Ηρακλείου συνεχίζουμε. Στη σχετική ανακοίνωση σας έλεγα προηγουμένως προχωρούν και σε μια καταγγελία σε βάρος της Δημοτικής Αρχής, τονίζοντας ότι υπάρχει, λέει, μια ιδιαίτερη κινητοποίηση για την επισκευή συγκεκριμένων οχημάτων που εξυπηρετούν τις ανάγκες της πρώτης δημοτικής κοινότητας. Όλα τα άλλα τα απορριμματοφόρα που εξυπηρετούν το υπόλοιπο Ηράκλειο παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός λειτουργίας. Επίσης, οι άνθρωποι αναφέρουν ότι θα προσφύγουν νομικά με αφορμή και τις πρόσφατες ανακοινώσεις του Αντιδημάρχου Καθαριότητας σε βάρος τους, επιτίθενται στον Αντιδήμαρχο γιατί δεν ασχολήθηκε ποτέ με τις απλήρωτες υπερορίες τους Απρίλιο και Μάιο, ούτε όταν εκκρεμεί, λέει, προηγούμενες από το 24, ούτε όταν υπήρχαν καθυστερήσεις στα μέσα ατομικής προστασίας του 25, αλλά και το σημαντικό να φοράνε σε είδος τα ΜΑΠ του 26.

Το Εκουαδόρ σημείωσε χθες μια ιστορική νίκη στο Μουντιάλ. Επικράτησε 2-1 της Γερμανίας στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής της φάσης των ομίλων και κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Ο αντίκτυπος τώρα της νίκης αυτής ξεπέρασε κατά πολύ τα όρια του αθλητισμού. Ο 35χρονος πρόεδρος της Δημοκρατίας της χώρας του Ισημερινού, ο Ντανιέλ Νομπόα, προχώρησε σε μια απόφαση που εξέπληξε ολόκληρο το έθνος. Κήρυξε και επίσημα ότι η σημερινή μέρα θα είναι εθνική γιορτή για ολόκληρη τη χώρα.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 27 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος, Λεωφόρο Κνωσού 123 στο Ηράκλειο.
2: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, κοτόπουλο, 3,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
3: Ένας χρόνος, Ραβένα Κρήτης. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κρήτης.

Με Μουντιάλ συνεχίζουμε. Η Νορβηγία αντιμετωπίζει τη Γαλλία σε μια μάχη που θα κρίνει την πρώτη θέση στον ένατο όμιλο του Μουντιάλ, σε μια αναμέτρηση που αναμένεται έτσι να κεντρήσει τα βλέμματα με τους Χάλαντ και Μπαμπέ να ξεχωρίζουν. Η Ισπανία κοντράρεται σήμερα με την Ουρουγουάη στον 8ο όμιλο και με νίκη θα εξασφαλίσει την πρώτη θέση, ενώ με αγωνία περιμένουν άπαντες τη μάχη της Σαουδικής Αραβίας κόντρα στο πράσινο ακροτήρι. Ο νικητής του ζευγαριού εξασφαλίζει και την πρόκριση εδώ.

Πάμε και στο Ιράν με το Μουντιάλ. Συνεχίζουμε. Το Ιράν που αντιμετωπίζει την Αίγυπτο, που είναι σίγουρα στα νοκάουτ και θα ψάξει την νίκη για να συνεχίσει τη διοργάνωση. Με το Βέλγιο που είναι επίσης στον 7ο όμιλο να κοντράρεται με την πιο αδύναμη Νέα Ζηλανδία. Αναλυτικά το πρόγραμμα, τις ώρες των αγώνων και πού μπορείτε να τους δείτε, www.1069.gr.

Πάμε και στην κυβέρνηση τώρα που σχεδιάζει το πακέτο μέτρων για τη ΔΕΘ, αξιοποιώντας δημοσιονομικό χώρο ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ με προοπτική περαιτέρω αύξηση μέχρι το Σεπτέμβριο. Ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα και με τα σχετικά ρεπορτάζ, στοχεύει σε μέτρα με ευρύ κοινωνικό αποτύπωμα, δίνοντας έτσι φέτος έμφαση σε ελεύθερους επαγγελματίες αλλά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τώρα, το ζητούμενο δεν είναι μόνο ποια μέτρα χωρούν, αλλά πιο πώς θα διαμορφωθεί ένα πακέτο με όσο το δυνατόν έτσι ευρύτερο κοινωνικό αποτύπωμα.

Πάμε μέχρι το Παρίσι. Οι γαλλικές αρχές εκεί απαγόρευσαν την κατανάλωση του αλκοόλ σε δημόσιους χώρους εξαιτίας του φωνικού καύσωνα που πλήττει τη χώρα και μεγάλο μέρος της Ευρώπης, που έχει προκαλέσει έτσι έντονη πίεση στα νοσοκομεία. Όπως αναφέρεται, στα μέτρα περιλαμβάνει η απαγόρευση πώλησης αλκοόλ. Είναι αναγκαία, γιατί για να περιοριστεί η αύξηση των εισαγωγών στα νοσοκομεία.

Πάμε και σε ένα σημαντικό ορόσημο για την ελληνική ιατρική. Καταγράφηκε πριν από λίγες ημέρες, όταν για πρώτη φορά ασθενής εδώ στην Ελλάδα, στη χώρα μας, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση από γιατρό που βρισκόταν πολύ μακριά. 8.000 χιλιόμετρα μακριά, στην Κίνα. Ήταν μια επέμβαση ριζικής προστατεκτομής σε ασθενή στην ελληνική πρωτεύουσα, ο οποίος είχε διαγνωστεί με καρκίνο του προστάτη. Την επέμβαση εδώ πραγματοποίησε με τη βοήθεια ρομποτικών συστημάτων και αξιοποιώντας και τις δυνατότητες της τηλεϊατρικής, ο καθηγητής ιατρικής και διευθυντής της ουρολογικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου των Πατρών, ο Ευάγγελος Λιάτσικος, ενώ ο ίδιος λοιπόν βρισκόταν στην πόλη Ουχάν της Κίνας.

Δώσου ημέρη μαθές από το 7ο Μαθητικό Καλλιτεχνικό Φεστιβάλ. Μιλάμε για τον Δήμο Ηρακλείου στο Κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό και η παράσταση που θα παρουσιάσουν οι μαθητές είναι η Ελένη του Ευρυπίδη. 8:30 το βράδυ λοιπόν από το 1ο Γυμνάσιο Ηρακλείου στο πλαίσιο του 7ου Μαθητικού Καλλιτεχνικού Φεστιβάλ. Να πάτε να τα δείτε τα παιδιά. Κάπου εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Στην καρδιά μου.

0: φορείς φέρεις όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Αφρόλουτρο Lux 560 ή 600 ml 2,69 και 5 έξτρα ποντί. Μπύρα Fix κουτί 8 x 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 και 28 και 5 έξτρα ποντί. Χαρτί υγείας Softex Silk 8 ρολά 760 γραμμάρια 3,78 και 5 έξτρα ποντί.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Την καρέκλα.
4: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
3: Φοβάμαι.
4: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
3: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
4: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
5: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για χάσπ, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
6: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάρεα, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
5: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
6: Παγκρίτια Απολυμαντική.
5: Τηλέφωνο 2810-344-988.
4: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
7: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
8: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
8: Βεβαίως. Μοσχαρίσια μπιφτέκια. Μόνο 9,90.
10: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
11: Υδρόγειος 106,9.

0: είναι 11:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 27 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος, Λεωφόρο Κνωσού 123 στο Ηράκλειο.
5: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, κοτόπουλο, 3,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
6: Ένας χρόνος, Ραβένα Κρήτης. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κρήτης.
7: Έχω ήδη σβήσει, για μένα πια θα...
5: Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Ιδρώγη 106,9, νέο τραγούδι από την Αθηνά Πολίτη, με τίτλο «Σε Γλεντάω».

0: Ακούστε το εδώ, μόνο στον Ιδρώγη 106,9.
1: Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
0: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810-330-222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε θηλυκό περιβάλλον.

0: ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
1: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή, το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά.
0: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
2: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, κοτόπουλο, 3,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στα Θραψανό.
3: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
4: Υδρόγειος 106,9.

0: Εδώ είμαστε και ο μήνας έχει 26. Γεια σου Μερούλα, τι κάνεις Μερούλα?
1: Γεια σου Θάνο, φίλοι μου καλή, καλή μου φίλη, γεια σας. Μπήκαν οι ζέστες και αρχίζουμε τώρα και ζεσθενόμαστε.
0: Μπήκαν οι ζέστες και έχεις ξεφύγει πάλι.
1: Δεν μπορώ παιδί μου αυτή τη ζέστη, εγώ ήμουν μια χαρά με το Λονδίνο στην Ελλάδα.
0: Εσύ θέλεις το Λονδίνο στην Ελλάδα δηλαδή, έτσι ναι, και καλά.
1: Με βολεύει πάρα πολύ.
0: Σε βολεύει, τι εννοεί σε βολεύει δηλαδή?
1: Ρε παιδάκι μου, στη ζέστη βγάζεις και πάλι ζεσταίνεσαι. Τουλάχιστον όταν βρέχει, κάνει λίγο κρύο, βάζεις κάτι και είσαι μια χαρά.
0: Και τώρα τι έχει συμβεί δηλαδή, δεν σε καταλαβαίνω, τι
1: δεν
0: πρόβλημα
1: έχεις? Δεν μπορώ, ζαλίζομαι με αυτή τη ζέστη, ζαλίζομαι.
0: Καλά, θα σου βάλω ένα τραγούδι να ρίξεις λίγο κρύο νερό, να ξυπνήσεις και πάμε.

0: Δεν κατάλαβα γιατί μου κοροϊδεύεις τα κουλουράκια όσο έχουμε τραγούδια.
1: Όσο έχεις τραγούδια με κουλουράκια, ήθελες να πεις, δεν κατάλαβα.
0: Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία.
1: Ναι.
0: Γιατί κοροϊδεύεις τα κουλουράκια μου.
1: Τα κουλουράκια που τα κοροϊδεύω, καταρχήν γιατί μόνο τα λες και δεν τα έχεις φέρει ποτέ. Να ξέρεις, παιδί μου, ποτέ δεν έχει φέρει κανένα κουλουράκι. Και όταν έχει φέρει κάτι που μοιάζει με κουλουράκι, τώρα θα στα πω εδώ που είναι έχουμε εδώ και κοινό. Λοιπόν, όταν έρχεται λοιπόν, υπάρχει ένα σακουλάκι, το οποίο φαίνεται ότι κάποτε μέσα κάτι είχε που είναι τρίματα. Αν το μυρίσεις, μυρίζει κουλουράκι, αλλά τα κουλουράκια δεν τα βλέπουμε, γιατί κάπως δια μαγείας εξαφανίζονται στη διαδρομή από το σπίτι για το στούντιο.
0: Αυτό που περιγράφεις είναι τα μάξι μου και όχι το σακουλάκι.
1: Ναι, κοίταξε να δεις. Έτσι μυρίζει όλο το αυτοκίνητό σου. Αυτό είναι δεδομένο. Ξέρω επίσης, επειδή εντάξει, το βενζινάδικο δίπλα είναι, οι άνθρωποι γνωριζόμαστε όσο να είναι. Εκφράζουν που και που λένε
0: μια δυσαρέσκεια.
1: Ήρθε αυτή με το αυτοκίνητο αυτό το βρωμερό.
0: Η αλήθεια είναι ότι κάπως έτσι με κοίταγε το βλέμμα.
1: Θα συνεχίσεις για πολύ να συνεργάζεσαι, με ρωτάνε για κάτι τέτοια, να ξέρεις, έτσι.

Ο Θάνος και η Μέρη ή η Μέρη και ο Θάνος, και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, θα μας αναζητήσετε λοιπόν στο Facebook, στη σελίδα μας στο Facebook, Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες, και εκεί θα μας στείλετε το δικό σας μήνυμα.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι. Κι άλλα θα χάσεις.

0: ώρα είναι 12:30.
1: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 27 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος, Λεωφόρο Κνώσου 123 στο Ηράκλειο.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,99.
4: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
6: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
7: Πίτσα Ιφαντή, Rock'n'Roll Μαργαρίτα, 2x420 γραμμάρια, 5x11 και 5 έξτρα πόντι. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα, 7x95 και 10 έξτρα πόντι. Ελληνικός καφές Παπαγάλος Λουμίδι, 94 γραμμάρια, 1x99 και 5 έξτρα πόντι.
6: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
8: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν σε πλακάκια, είδη υγιεινής, laminate, έπιπλα φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο όλα τα στραγγιστά γιαούρτια Όλυμπος 1 κιλό μόνο 3,69. Ζυμαρικά Μίσκο νούμερο 6, 7 και 10 500 γραμμάρια μόνο 77 λεπτά. Κρουασάν 7 days 70 γραμμάρια μόνο 54 λεπτά. Όλα τα Χέλ 250 ml μόνο 59 λεπτά.
4: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810-330-222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε φιλικό περιβάλλον.

0: Επιστροφή για το δεύτερο ημίωρο, ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος.
1: Πες καλή στον κόσμο που θα μας βρουν, που συνέχεια σε πιάνει η πολυλογία και δεν σταματάς να λες πού θα μας στέλνει.
0: Μου δίνεις εντολές ή μου φαίνεται.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν δίνω ποτέ εντολές. Απλά ναι, προτρέπω τον κόσμο για να κάνει τη θετική έκβαση του εαυτού του.
0: Α, έχει αρχίσει και δουλεύει, ε.
1: Το χάπι.
0: Και το χάπι, αλλά και η ψυχανάλυση που κάνεις. Μπράβο, Μερούλα, μπράβο, Μερούλα. Χαίρομαι για σένα πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Μπράβο, βρε Μέρη μου, τι να σου πω, βρε κοπέλα μου. Λοιπόν, τα μας αναζητήσετε στη σελίδα μας στο Facebook, Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό.
1: Αυτό το ζουζουνάκι, το ψαράκι, το καλοκαιρινό, το ωραίο.
0: Το καλοκαιρινό, το κροκοδιλάκι, το. Πώς το είναι, το αλογάκι της Παναγίτσας.
1: Το αλογάκι της, τι άλλο θα βάλει.
0: Ξέρω εγώ τι να σου πω με αυτά που κάνεις, ρε πουλάκι μου.
1: Λοιπόν, βάλει ένα τραγούδι και θα σου πω μετά για το αλογάκι της Παναγίτσας.
0: Οχ, πάμε.

0: Έλα, Μέρι, Μέρι.
1: Έλα, Θάνο. Λοιπόν, άκου για αυτό το λογάκι τη Πασχαλίτσα που πάμε.
0: Τη Παναγίτσα, τη Πασχαλίτσα δεν υπάρχει. Τουλάχιστον ακόμα.
1: Δεν έχω ξυπνήσει σήμερα.
0: Αυτό
1: όλη
0: το
1: μέρα κοιμάμαι.
0: Παιδί μου.
1: Με έχει πειράξει αυτή η ζέστη, με έχει πειράξει.
0: Καταρχήν, γιατί έχει κρυφτεί εκεί κάτω, παιδί. Πίσω από την οθόνη. Δεν σε βλέπω. Ένα τσουλούφι βλέπω να προέξει. Έχει πίσω από την οθόνη. Και βλέπω τι είναι αυτή και είναι εκεί ζωντανή ρεση. Τι είναι τούτη.
1: Παιδί μου, ζεσταίνομαι. Θέλω να ξαπλώσω λίγο, να χαλαρώσω.
0: Ρε, παιδιά, να συγγνώμη, να ανεβάσω φωτογραφία. Είναι ξαπλωμένη κάτω. Έχει βάλει και το μικρόφωνο από πάνω. Μου ζήτησε ανεμιστήρα, ένα ποτήρι με πάγο και μεγάλο καλαμάκι. Είναι δυνατόν.
1: Αφού δεν σου ζήτησα και τρεις σταγόνες λάιμ να μην μιλάς καθόλου.
0: Τι λες, ρε φίλε. Μήπως να σου πω την επόμενη φορά να σου φέρω και κανένα αυτή κουλούρα ή κανένα τέτοιο φουσκωτό.
1: Περίμενε.
0: Ένα κουβά να θυμίζει η πισίνα.
1: Μαξιλαράκι θα έχει.
0: Να σου έχω και στρώμα θαλάσσις.
1: Θα τα φέρεις τότε. Να δω που θα χωρίσεις.
0: Να ρίξω και κανένα δυο σακιά μου να νομίζω ότι είσαι στην παραλία.
1: Τι είμαι, μωρέ γάτα.
0: Να σου πω εκπομπή θα κάνουμε. Εμείς τώρα τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Τι είναι αυτές τις σακιά, δύο σακιά.
0: Ωραία, φίλε.
1: Άσε με τα σακιά δεν θέλουμε. Έχουμε
0: τραγούδι με του κουρά.

0: Έλα, Μέρι, Μέρι.
1: Λοιπόν, με αυτά που λες και με εκείνα, δεν ναι. είπα χρόνια πολλά στο Μακάριο, στη Μακάρο, στη Μακαρίτσα, στη Μακαρούλα.
0: Μακάρι, μακάρι.
1: Αγίου Μακαρίου Μάρτυρος. Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησης τους.
0: Δεύτερη χρονιά με σένα θα τα αρχίσω. Είναι δεδομένο, αλλά πάμε για παρακάτω.
1: Πρέπει να γιορτάζουμε ότι είναι παράνομη διακίνηση.
0: Έλατε, ξέρω εγώ.
1: Τέλος πάντων, Διεθνής ημέρα κατά των βασανιστήριων. Αυτό σήμερα θα το γιορτάσω. Διότι με έχεις ταλαιπωρήσει. Βασανιστήρια περνάω εδώ μέσα. Δέχομαι μπούλινγκ τώρα που καλοκαίριασε.
0: Ναι.
1: Μπορώ ελεύθερα να τα πω.
0: Τι λες, ρε παιδί μου, σοβαρά, ε.
1: Βεβαίως.

0: πολύς Φέρης όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Μοσχαρίσια μπιφτέκια μόνο 9,90.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Την καρέκλα.
5: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
4: Φοβάμαι.
5: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
4: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
5: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
2: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
6: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
2: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
6: Παγκρίτια Απολυμαντική.
2: Τηλέφωνο 2810-344-988.
5: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
7: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
8: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
9: Υδρόγειος 106,9.
10: Εγώ δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

0: Επιστροφή για τη δεύτερη μας ώρα. Ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος. Έχεις κάτι να μας πεις?
1: Βεβαίως. Σαν σήμερα, 26 Ιουνίου το 221, ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας Ηλιογάβαλος ορίζει κληρονόμο τον ξάδερφό του Αλέξανδρο Σεβίρο και του δίνει το τίτλο του Κέσσαρα. Το 1483, ο Ριχάρδος III ανακηρύσσεται βασιλιάς της Αγγλίας. 1963, ψήφο εμπιστοσύνης λαμβάνει η κυβέρνηση Πιπινέλη, η οποία υποστηρίζει τελικά μόνο την ΕΠΕ. 1994, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου δίνει το δεύτερο αγώνα της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου στη ΣΥΠΑ με την αντίστοιχη...
0: Τι με είπες?
1: Σου είπα ότι ήταν ΙΠΑ.
0: Εντάξει, με συγχωρείς.
1: Με την αντίστοιχη Εθνική Ομάδα της Βουλγαρίας κοίταται με 4. Σαν σήμερα, 26 Ιουνίου, γεννήθηκε το 1824 ο Ουίλιαμ Τόμσον, Ιρλανδός φυσικός και μηχανικός. 1977, Κώστας Χριστόφιδέλης, Έλληνας πετοσφαιριστής. Και 1993, Αριάννα Γκράντε, Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια.

0: διαβάσω μια είδηση.
1: Να μου διαβάσει,
0: χαμός στη Γερμανία.
1: Έχει ζέστη εκεί.
0: Χαμός στη Γερμανία, σου λέω.
1: Τι έγινε πάλι με αυτό.
0: Μυρμήγκια έκαναν σεξ αφήνοντας χιλιάδες χωρίς ίντερνετ. Ορίστε.
1: Πώς έγινε τώρα αυτό, με μπέρδεψες.
0: Λοιπόν, καθώς λέει τα μυρμήγκια επιδίδονται στις παθιασμένες συναντήσεις τους, άφησαν άθελά τους πίσω τους, λέει, ένα λεπτό ίχνος οξέως, χωρίς να το γνωρίζουν. Αυτό το ίχνος, λοιπόν, άρχισε να τρώει τα καλώδια και τις πλακέτες κυκλωμάτων μέσα σε ένα κουτί διανομής. Έτσι, λοιπόν, ένα μικρό γερμανικό χωριό έζησε το απόλυτο χάος όταν οι ερωτικές περιπέτειες μιας ακμάζουσας αποικίας μυρμηγκιών οδήγησαν σε πλήρη διακοπή του διαδικτύου. Τα έντομα αποφάσισαν να μετατρέψουν ένα κυβότιο διανομής που ανήκε στον τοπικό πάροχο των τηλεπικοινωνιών σε αυτοσχέδια ερωτική φωλιά, προκαλώντας απρόβλεπτες συνέπειες για την συνδεσιμότητα του χωριού.
1: Αυτό δεν έπρεπε να γίνει στη Γερμανία.
0: Τι να σου πω τώρα.
1: Έπρεπε να γίνει στην Αμερική με τον Κλίντον.
0: Συνεχίζει η είδηση και λέει: σταδιακά τα καταφθώματά τους οδήγησαν στην κυριολεκτική διακοπή του διαδικτύου, αφαίνοντας απογοητευμένους τους κατοίκους της περιοχής. Για μία ολόκληρη εβδομάδα, ακούσε, οι κάτοικοι του χωριού στερήθηκαν τις ευκολίες και τις βασικές υπηρεσίες που παρέχει το διαδίκτυο. Οι τηλεφωνικές κλήσεις ήταν αδύνατες και η πρόσβαση σε διαδικτυακές πηγές έγινε μακρινό όνειρο.
1: Ρε πάρτι.
0: Ρε χαμούλης έγινε.
1: Ρε πάρτι.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Έλα, Μέρη.
2: Θάνο, ήξερε ότι το ζώο με το μεγαλύτερο εγκέφαλο αναλογικά με το σώμα του είναι το μυρμήγκι.
1: Έχει μεγαλύτερο εγκέφαλο από το σώμα του.
2: Ναι.
1: Δεν το ξέρω.
2: Και επίσης, θες να σου πω και έναν άλλο δικό μου πόνο.
1: Ναι.
2: Τα μυρμήγκια δεν εξοντώνονται εύκολα.
1: Με τίποτα.
2: Πώς θα εξοντώσω τα μυρμήγκια?
1: Κοίταξε να δεις τώρα. Η αλήθεια είναι ότι τα μυρμήγκια, τέλος πάντων, που είναι μια δύσκολη, έτσι, κατάσταση, πρέπει να κάνεις απολύμανση και πρέπει να την κάνεις στο σωστό χρόνο. Όταν γίνουν πάρα πολλά, έχουν φτάσει δηλαδή σε. Έχει συγκεκριμένους μήνες, συγκεκριμένη περίοδο του χρόνου που μπορείς να το κάνεις αυτό και έχει αποτελέσματα, νομίζω, λίγο κοντά στην άνοιξη και τέλος φθινοπόρου, αν δεν κάνω λάθος. Εγώ έκανα πάντως.
2: Εγώ έχω μυρμήγκια.
1: Αρχές Μάη.
2: Και εγώ έκανα.
1: Και να σου πω και την αλήθεια. Και τώρα δεν έχω.
2: Με
1: αυτή
2: τι
1: τη στιγμή
2: το
1: που μιλάμε. Έφερα εταιρεία που κάνει αυτή τη δουλειά.
2: Από πού?
1: Τι από πού?
2: Θες
1: από
2: ολούθε.
1: Να σου το δώσω.
2: Και πόσα σου πήρε?
1: Εξαρτάται. Τώρα εδώ θα το αναλύσουμε. Εξαρτάται τις υπηρεσίες που θα ζητήσεις. Γιατί έκανα πολλά
2: ένα
1: εγώ.
2: Ένα full extra service.
1: Ένα full extra service. Εντάξει, πάμε για ένα full extra service τραγούδι και επιστρέφω.

0: αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά δύο προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 27 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος, Λεωφόρο Κνωσού 123 στο Ηράκλειο.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, κοτόπουλο, 3,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα αγελαδινό βέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό 1 κιλού, 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus, 162 τεμάχια, 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Σε έχω ήδη σβήσει, για μένα πια θα...
1: Πρώτη μετάδοση εδώ στον Ιδρώγη 106,9, νέο τραγούδι από την Αθηνά Πολίτη με τίτλο Σε Γλεντάω.

0: σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
1: Υδρόγειος 106,9.

0: χάδι που σε λυτρώνει.
1: Επιστροφή για το τελευταίο μέρος, ο Θάνος και η Μέρη, και η Μέρη και ο Θάνος, και τελειώνει και ο μήνας. Έτσι,
2: θα εγώ λέω σήμερα να πάω για ένα μπάνιο.
1: Να, θα πληθείς.
2: Ναι.
1: Γιατί ρε Μέρη.
2: Με τέσο σαπούνι. Α, τώρα που είπα σαπούνι. Άκου να σου πω.
1: Παναγία.
2: Πήγα στο σούπερ μάρκετ προχθές.
1: Ναι.
2: Και βρήκα ένα σαπούνι για τα μαλλιά.
1: Σαπούνι για τα μαλλιά,
2: ναι,
1: πράσινο.
2: Σαπούνι. Όχι, κίτρινο ήταν.
1: Κίτρινο ήταν. Κίτρινο σου λέει το παιδί. Τι είναι.
2: Λοιπόν, αυτό άκου να δεις, είναι σαπούνι κανονικό.
1: Μάλιστα.
2: Το βάζει στο μαλλί.
1: Ναι.
2: Εγώ δεν το περίμενα.
1: Και πέφτουν τα μαλλιά.
2: Όχι. Και βγάζει πολύ αφρό και πλένεσαι πολύ καλά.
1: Α.
2: Δεν του το είχα όμως.
1: Ναι, σου λέει κάτι, σου λέει το παιδί. Δεν το... Ντροπή και έσχος στην πρόνοια. Αυτό το σήμα που το έκανες, που το ξέρουν και οι ξένοι. Δεν θα πω τι έκανες, τι έδειξες ακριβώς, αλλά θα το πω ότι γνωρίζουν και οι ξένοι. Και συνήθως όταν σε κλείσει κάποιος στον δρόμο, αυτό του δείχνεις.
2: Μου σπάσε τον ήχη.
1: Του σπάσε και τον ήχη. Λοιπόν, πάμε για ένα τραγούδι, γιατί έχουμε μια τρυφερή οικογενειακή στιγμή.

0: Έλα, παιδί μου, έλα. Έλα, μην βύχεις εδώ, στον αέρα είμαστε. Παναγία μου.
1: Έλα, παιδί μου, πες μου τι ανοίγεις το μικρόφωνο.
0: Τώρα το ανοίγω,
1: τώρα
0: δεν
1: ακούει ο άνθρωπος εκεί πέρα εμένα να είμαι σαν τους παππούδες εδώ.
0: Όχι σαν. Πρέπει να σε δει κιόλας, γιατί μόρα μόνο σε ακούει. Και αν σε δει πως έχεις απλώσει σαν τραχανάς.
1: Η αλήθεια
0: είναι ότι ο τραχανάς δεν αρέσει.
1: Καλά, μ' αρέσει ο τραχανάς, αλλά και το άπλωμά του μ' αρέσει.
0: Και πώς απλώνει τον τραχανά. Ταυτίζεσαι. Με τον τραχανά και με το άπλωμα.
1: Και ωραία. Με το άπλωμα και με όλα. Και ωραίος ο τραχανάς και ξινός.
0: Ξινός ο τραχανάς με φετούλα μέσα και λίγο τα. Πώς το λένε, μπούκοβο από πάνω. Ναι, αλλά και κατά χειμώνα πρέπει να γίνει αυτό. Άμα το κάνουμε τώρα αυτό.
1: Και τι έμεινε, Ιούλιος, Αύγουστος. Πάει, φτάσαμε στο Σεπτέμβρη.
0: Τι. Τώρα αυτά που λες είναι εγκληματικά, έτσι. Δηλαδή τα παιδιά έχουν τρεις μέρες που έχουν τελειώσει τα σχολεία και τους λες τέτοια πράγματα. Ότι να, θα περάσουν οι 2 μήνες εδώ. Τώρα σε βλέπω να πέφτουν κάτι ψηλές φάπες σε λίγο.

0: Πάνω Στάσου.
1: Μίγδαλα.
0: Άγι, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι.
1: Α, βουλάκι μου, γι' αυτό είσαι χαρούμενη, ε.
0: Ε, βέβαια.
1: Και ήταν 26 του μηνού.
0: Ήτανε, δεν θυμάμαι τώρα σήμερα, με έπιασα προετοίμαστη. 26.
1: Να πας και εσύ στον Ιταλό να αλλάξει μπαταρία, Περούλα.
0: Αφού τα είπαμε στην αρχή, πρέπει να τα ξαναλέμε.
1: Εντάξει.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
1: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά.
0: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
2: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, κοτόπουλο, 3,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στα Θραψανό.
3: Υδρόγειος 106,9.

Καλησπέρα, χαλαρή Παρασκευούλα υδρόγειος 106,9 και Παρασκευούλα ζάχαρη και Παρασκευούλα μέλι. Ναι, λοιπόν, ακούσε Εύη Παπαδάκη μέχρι και τις 4 όπως καθημερινά, 2-4 το μεσημέρι εδώ πέρα. Είμαστε πιστοί στο ραντεβού μας και εσείς και εγώ. Καλά, εγώ έχω λίγο παραδρομήσει, λοξοδρομήσει τις τελευταίες μέρες. Αλλά παιδιά, σεζόν, δουλειές, ταξίδια, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, όμως σήμερα είμαι εδώ στη θέση μου να κάνουμε χαμό και πανικό, να γεμίσουμε μουσική ενέργεια και να πούμε τα πάντα. Τα νέα μας, τα ζώδια, τις έρευνες. Πώς θα φύγουμε για Σαββατοκύριακο? Έρχεται Δευτέρα και οι Δευτέρες δεν βγαίνουν εύκολα. Για πάμε να ακούσουμε ολοκαίνουργιο τραγούδι από ένα ζευγαρά. Θα

Εδώ είμαστε, Έλληνα Παπαρίζου, το καλό επιστρέφει και έχουμε 26 Ιουνίου σήμερα Παρασκευούλα. Ο καιρός στο Ηράκλειό μας είναι αίθριος όλη μέρα. Έχουμε αυτή τη στιγμή 31 βαθμούς Κελσίου, η άνεμη είναι βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ. Και σήμερα να πούμε σε άλλα νέα, το γιορτάζει ο Μακάριος και η Μακαρία, αν έχετε κανέναν. Είναι η Παγκόσμια Μέρα κατά των Ναρκωτικών και της Παράνομης Διακίνησής τους και η Διεθνής Μέρα κατά των Βασανιστήριων. Λοιπόν, φύγαμε με Πασχάλη Τεριζή και σιγά σιγά περνάμε στο πρώτο break της εκπομπής. Οπότε ψηλώνεις ένταση γιατί επιστρέφουμε ζωδιάρες.

0: Είναι 2:30.
1: Όσο θα γυρίζει η γη,
2: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
0: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια, επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα, 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan, μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenore, 59 μεζούρες, μόνο 3,99.
0: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα αγελαδινό Βέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus 162 τεμάχια 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
1: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως το Σάββατο όλα τα στραγγιστά γιαούρτια Όλυμπος 1 κιλό μόνο 3,69. Ζυμαρικά Μίσκο νούμερο 6, 7 και 10 500 γραμμάρια μόνο 77 λεπτά. Κρουασάν 7 days 70 γραμμάρια μόνο 54 λεπτά. Όλα τα χέλ 250 ml μόνο 59 λεπτά.
1: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

Έλα, ο Βασίλης ο Δήμας, έχω μάθει. Πάμε να σου πω τι έμαθα κι εγώ για τα ζώδια σήμερα, Παρασκευούλα 26 Ιουνίου, που ο κρυός πρέπει να προσέχει πάρα πολύ τα οικογενειακά θέματα σήμερα και να αποφύγει βιαστικές αποφάσεις. Ο Ταύρος, ευνοούνται οι συζητήσεις και οι νέες επαφές. Δίδυμοι, εστιάστε στα οικονομικά και να αποφύγετε περιττές αγορές. Ναι, οι δίδυμοι σαν τους υδροχώους. Λοιπόν, καρκίνοι, πάρτε πρωτοβουλίες, αλλά με ψυχραιμία. Λέων, αυξημένες υποχρεώσεις, απλά πρέπει να φροντίσεις και λίγο να ξεκουραστείς. Παρθένοι, δημιουργικότητα και έμπνευση σε προσωπικά σχέδια. Ζύγε, ισορρόπησε, τον λένε ισόρροπο, τις ανάγκες του σπιτιού και της εργασίας. Ο Σκορπιός, η επικοινωνία φέρνει λύσεις και ευκαιρίες, πάντα. Ο Τοξότης, πρόσκεισε τα έξοδα και οργάνωσε καλύτερα τα σχέδιά σου. Εγώκερε, η αυτοπεποίθηση σε βοηθά να προχωρήσεις σήμερα. Υδροχοάρα μου, άκου περισσότερο την διέστησή σου και μην πιέζεις καταστάσεις. Και τέλος, αγαπητέ ηχθή, οι φίλοι και οι συνεργασίες μπορούν να σε στηρίξουν σήμερα. Και με αυτά και με αυτά πάμε να ακούσουμε Κωνσταντίνο, όχι, λάθος, Θοδωρή Φέρη. Συγγνώμη παιδιά, με παίρνουν και τηλέφωνα. Κωνσταντίνος με παίρνει τηλέφωνο γι' αυτό.

0: καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
1: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.

0: Μότο Πνευματικάκης. Στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου και Ροφίλης.
1: Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Ιδρώγη 106,9.
2: Κι όλο θα, υποσχέσεις και λοιπά. Είσαι λόγια, μόνο λόγια, για από πράξεις τίποτα.
1: Νέο τραγούδι από τη Λένα Ζευγαρά, με τίτλο «Θα, θα».

ευτυχισμένο. Οι δύο σημαντικότεροι παράγοντες ευτυχίας δεν είναι τα χρήματα, αλλά το να νιώθει κάποιος ότι τον εκτιμούν και οι καλές σχέσεις με την οικογένεια και τα αγαπημένα του πρόσωπα. Έχουμε ξαναπεί κάτι παρόμοιο, αλλά επειδή ταιριάζει με την περίοδο, σας το λέω. Από την άλλη, ο μεγαλύτερος λόγος δυστυχίας παραμένει η οικονομική πίεση. Και οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ακόμη και μικρές καθημερινές στιγμές, όπως μια βόλτα, μια συζήτηση με φίλους ή αγαπημένη μας μουσική, μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά τη διάθεσή μας. Εσείς ποιο είναι πραγματικά αυτό το μικρό πράγμα που μπορεί να σας κάνει πραγματικά χαρούμενος μέσα στην ημέρα? Το έχετε σκεφτεί αυτό? Σκεφτείτε το και στείλτε μου μήνυμα να μου πείτε.

0: ώρα είναι 3:30.
1: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 27 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος, Λεωφόρο Κνώσου 123 στο Ηράκλειο.
2: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, κοτόπουλο, 3,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
3: Σε έχω ήδη σβήσει, για μένα πια θα...
2: Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Ιδρώγη 106,9, νέο τραγούδι από την Αθηνά Πολίτη, με τίτλο «Σε Γλεντάω».

0: Ακούστε το εδώ, μόνο στον Ιδρώγη 106,9.
1: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Υδρόγειος 106,9.

Τελευταίο ημίωρο εκπομπής και το θέμα μας τώρα, ξέρετε ποιο είναι? Οι διακοπές. Γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι πλέον, και ήθελα να σας το πω αυτό, δεν αναζητούν πολυτελείς διακοπές και ξενοδοχεία. Περισσότερο στιγμές πραγματικής χαλάρωσης. Γιατί είναι και η ρουτίνα και οι ρυθμοί που έχουν αλλάξει. Η ξεκούραση, η επαφή με τη φύση και ο ποιοτικός χρόνος με την οικογένεια ή τους φίλους είναι αυτά που θεωρούν τελικά σημαντικά οι περισσότεροι άνθρωποι στον κόσμο. Παρότι το αυξημένο κόστος επηρεάζει τα ταξιδιωτικά έτσι σχέδια πολλών, οι περισσότεροι δηλώνουν ότι δεν θέλουν να στερηθούν έστω και λίγες μέρες διακοπών, γιατί τις θεωρούν απαραίτητες για την ψυχική τους υγεία και την ανανέωση των δυνάμεών τους. Νατάσα Θεοδωρίδου, καλή για ψήλωση.

τελευταία μία ώρα εκπομπή και να σου υπενθυμίσω ότι επικοινωνείς μαζί μας στο 2810-333-500, στο info@1069.gr, στο social media μας εννοείται, και δεν ξεχνάς να μπαίνεις στο www.1069.gr στο site μας για να διαβάζεις πρώτος από όλους ειδησούλες, νέα, gossip, lifestyle, ζώδια, έρευνες, τα πάντα όλα. Να μας ακούζονται ανάμεσα από εκεί εννοείται, για εσένα που δεν είσαι στην Κρήτη. Και δεν ξεχνάς να πατάς webcam, την εντολή αυτή που έχει πάνω δεξιά, γιατί πατώντας τη, βλέπεις ό,τι βλέπω και εγώ από εδώ πάνω. Σε άλλα, ναι, να σας πω, γιατί δεν το σχολιάσαμε καθόλου αυτό. Χθες, παιδιά, με την πυρκαγιά που ξέσπασε στον Άγιο Ιωάννη το Χωστό, που έκαναν οι άνθρωποι, οι υπεράνθρωπες προσπάθειες να σβήσουν τη φωτιά. Να σας πω εν τέλει τι έγινε. Καταστράφηκαν 2 επιχειρήσεις ολοσχερός, λέει τελείως, και 2 σπίτια. Ευτυχώς δεν είχαμε ατυχήματα, εννοώ με ανθρώπους, αλλά καταστράφηκαν τελείως. Ωστόσο, μένω και κοντά. Και παιδιά, με τα ελικόπτερα, συγγνώμη, έκαναν συνέχεια ρήψεις. Γενικά, σοκαριστικό. Τέλος πάντων, δεν ξέρουν από τι προήλθε ακόμα. Λένε εδώ πέρα διάφορα. Όταν μάθω, θα σας πω. Μάλλον τη Δευτέρα θα έχω ναι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε για την ώρα Μαρινέλα και αμέσως μετά. Πω, Λίτσα Γιαγκούς, πάμε λίγο πίσω.

Είναι η ώρα που θα σου πω καλό Σαββατοκύριακο, καλές φουτιές, να περνάτε τέλεια. Και να σας πω ότι δίνουμε ραντεβού τη Δευτέρα εδώ, πρώτο τραπέζι Ιδρώγιος 106,9 και όλα στον αέρα με την Εύη Παπαδάκη. Και θέλω να σου πω ότι θέλω να μου πεις πού θα πας διακοπές. Να το συζητήσουμε, ρε παιδί μου, πού θα πάμε διακοπές αυτές το καλοκαίρι. Γιατί κατά καλοκαίρι έχουμε και ένα άλλο must προορισμό. Τώρα έχει πέσει στην αντίληψή μου όμως κάτι άλλο. Θα το συζητήσουμε τη Δευτέρα. Πού θα πας εσύ διακοπές? Λοιπόν, περιμένω μηνυματάκια μέχρι και τη Δευτέρα να δούμε τι θα κάνουμε. Να κλείσουμε μαζί να πάμε διακοπές, βρε αδερφέ. Λοιπόν, πολλά φιλιά, καλό Σαββατοκύριακο και το είπαμε έτσι. Νερό και αλάτι.

0: νωρίς φέρεις όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, κοτόπουλο, 3,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάσει
1: και στο Θραψανό.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία

0: 8. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Υδρόγειος 106,9.
2: Και τώρα, like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Γεια σας φιλαράκια μου, τι κάνετε? Παρασκευή σήμερα 26 Ιουνίου. Παίρνουμε μια μεγάλη ανάσα και πάμε να ακούσουμε τραγουδάρες. Like στη μουσική, ζέστη πολύ, έχουμε καύσωνα παιδιά. Λοιπόν, όμως με τα τραγούδια μας θα δροσιστούμε και σήμερα εδώ στην αγαπημένη μας παρέα. Ξεκινάμε.

Ακούστε αυτό το τρελό πράγμα, παιδιά, ανεξήγητο πράγμα. Στη χώρα μας πολλά ανεξήγητα. Νοσοκομείο Αττικών. 90χρονος αποπειράθηκε να μπει στο δωμάτιο της Μάρος Κοντού με μαχαίρι. Υποτίθεται, είπε παιδιά εκεί πέρα στο security, ότι θέλει να της πάει γλυκά. Και ευτυχώς τον είδαν, παιδιά, άνοιξαν το κουτί και αντί για γλυκά είχε μαχαίρι. Τι έχει πάθει ο κόσμος, παιδιά.

Θοδωρής Αθερίδης, εξομολόγηση. Πάλι μίλησε για το αλκοόλ, παιδιά. Λέει ότι το 1999 κοιμόταν μία ώρα και έπινε τις άλλες 23

0: 4.30.
1: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 27 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος, Λεωφόρο Κνώσου 123 στο Ηράκλειο.
2: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, κοτόπουλο, 3,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα γελατινό Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό 1 κιλού, 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus, 162 τεμάχια, 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Μότο Πνευματικάκης. Στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου Κεροφίλης.
1: Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εφήτα Σαριγιάννη.

τον ματιάσαν τον Elon Musk, παιδιά. Κατέρευση στη μετοχή της, απώλειες άνω των 520 δις ευρώ. Τον ματιάσαν τον Elon Musk και έτσι ήρθε η πτώση.

Τέλος εποχής στον Καναδά. Παρετείται ο Αρχιεπίσκοπο Σωτήριος και ανοίγει η συζήτηση για την επόμενη ημέρα.

Αυτή η κοβέτσι, παιδιά, έχει μπει σε όλους το μάτι. Εγώ τη συμπαθώ πάντως. Ρήξη αρίου πάγου, κοβέτσι. Ανοίγει ο δρόμος για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εφήτα Σαριγιάννη.

0: πολλές σφαίρες όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Μοσχαρίσια μπιφτέκια μόνο 9,90.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Καρέκλα.
5: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
4: Φοβάμαι.
5: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
4: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
5: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
2: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για χάσπ, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
6: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
2: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
6: Παγκρίτια Απολυμαντική.
2: Τηλέφωνο 2810-344-988.
5: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
7: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
5: Να μου φέρεις το τηλέφωνο.
7: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.

0: Καλός σημαίνει φως.
1: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810-330-222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε θηλυκό περιβάλλον. Κι όμως νιώθω πως
2: είμαστε... Υδρόγειος 106,9.
3: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Αγαπημένα ζώδια και τάκες, όταν θέλω κάτι πολύ, δεν περιμένω το σύμπαν να συνωμοτήσει, παλεύω για να το αποκτήσω και καλά κάνουν κρυός, λέων, σκορπιός, εγώ καιρός και υδροχός.

Αγαπημένα ζώδια και τάκες, λοιπόν, είμαι από αυτούς που τα θέλουν όλα, όλα για όλα. Κριός, Ταύρος, Λέων, Ζυγός και εγώ καιρός.

0: Είναι 5:30.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα αγελαδινό βέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό 1 κιλού, 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus, 162 τεμάχια, 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Σε έχω ήδη σβήσει, για μένα πια θα...
3: Πρώτη μετάδοση εδώ στον Ιδρώγη 106,9. Νέο τραγούδι από την Αθηνά Πολίτη με τίτλο Σε Γλεντάω.

0: Ακούστε το εδώ, μόνο στον Ιδρώγη 106,9.
1: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εφήτα Σαριγιάννη.

αγαπημένο τραγούδι του χθες, μεγάλη επιτυχία του σήμερα. Ας ακούσουμε λοιπόν Άτζη Σαμίου, παιδιά, τη φωνάρα, τι τραγουδάρες είχε βγάλει. Έτσι αυτό το τσαχπίνικο το τραγούδι, το αγοράκι μου. Ναι, πάμε να τα ακούσουμε παιδιά, αγαπάμε Άτζη Σαμίου.

διαβάζουμε εδώ, παιδιά, τέλος οι απλές αποδείξεις στα βενζινάδικα. Από 1η Γενάρη, μόνο τιμολόγια με αφημί πελάτη.

Μανώλης Μητσιάς. Σε ένα χρόνο, λέει, το πολύ θα έχω τελειώσει από τη δουλειά μου. Δεν θέλω να με λυπηθεί ο κόσμος. Αγαπημένος Μανώλης Μητσιάς, τον αγαπάμε. Σπουδαίος στο καλλιτεχνικό χώρο, σπουδαίος καλλιτέχνης. Λοιπόν, παιδιά, πέρασε η ώρα. Εύχομαι να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό. Και μαζί πρώτο Θεός θα τα πούμε τη Δευτέρα. Βάζω πάντα το πρώτο Θεός, γιατί μόνο ο Θεός ξέρει, παιδιά. Εμείς ευχόμαστε τα καλύτερα για σας, να περάσετε υπέροχα το Σαββατοκύριακο και μην ξεχνάτε το αγαπημένο σας ραδιόφωνο, που για σας πάντα έχει την καλύτερη μουσική. Όλο το 24ωρο. Από μένα τα φιλιά μου. Γεια σας.

0: ξέρεις φέρεις όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, κοτόπουλο, 3,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού. Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, κοτόπουλο, 3,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη.

0: winery.gr. Μαραγκάκης Winery έχει μια θέση στην καρδιά σας.
1: Πρώτη μετάδοση εδώ, στον Ιδρώγη 106,9.
2: Κι όλο θα, υποσχέσεις και λοιπά. Είσαι λόγια, μόνο λόγια, για από πράξεις τίποτα.
1: Νέο τραγούδι από τη Λένα Ζευγαρά, με τίτλο «Θα»,

0: Ακούστε το εδώ, μόνο στον Υδρόγειο 106,9.
1: Υδρόγειος 106,9.
2: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

0: απλά είμαι εγώ.
1: Εδώ είμαι πίσω από το μικρόφωνο, Λίνα Πατριανού, η ραδιοφωνική σας αδεσυνοδός. Είστε στο Flight Mode, την εκπομπή που καθημερινά για δύο ολόκληρες ώρες τα λέμε με ταξιδιάρικη διάθεση στον αέρα του ραδιοφώνου. Όλες οι επιτυχίες, οι μεγάλες επιτυχίες είναι εδώ, τις έχω φέρει εδώ στην παρέα μου και θα τις μοιραστώ μαζί σας σήμερα, Παρασκευή, τελευταία εργάσιμη της εβδομάδας. Αχαχαχ, λοιπόν. Μην ξεχνάτε, έχουμε και top 3 εδώ στο τελευταίο μισόωρο μας, όπως κάθε Παρασκευή. Επίσης, να πούμε ότι είναι και η τελευταία Παρασκευή του Ιούνιου, μόλις το συνειδητοποίησα. Λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει, συνεχίζουμε παρέα με όλους εσάς και τις επιτυχίες που έρχονται η μία μετά την άλλη.

Θα ήθελα να σας πω ότι υπάρχει τρόπος να τα πούμε, να στείλετε το μήνυμά σας και να μεγαλώσει η παρέα μας. Και πώς θα γίνει αυτό? Μπαίνετε στο Instagram, παίρνετε το κινητό στο χέρι, μπαίνετε στο Instagram, αναζητάτε το επίσημο προφίλ της εκπομπής Flight Mode Radio Show, αλλά και το δικό μου προσωπικό προφίλ Λίνα Πέτριανου, για να τα πούμε κατευθείαν. Όπου μπαίνετε, με ακολουθείτε και μου στέλνετε το μήνυμά σας. Έχουμε να ακούσουμε μουσικάρες, έτσι. Μουσικάρες. Θα συνεχίσω με το επόμενο, γιατί έτσι τα ταξίδια μας εδώ δεν έχουν τελειωμό.

Σαββατοκύριακο έρχεται, τελευταίο Σαββατοκύριακο για τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού, τον αγαπημένο μας Ιούνι. Έχουμε μπροστά μας έναν δυνατό Ιούλιο, σίγουρα θα ζεσταθούμε, το μόνο σίγουρο. Σίγουρα θα βρούμε μικρές οάσεις για να δροσιστούμε και ελπίζουμε να μην συνεχιστούν αυτά που βλέπουμε, παιδιά. Ήδη με τις πυρκαγιές, με διάφορες αιστείες ανά την Ελλάδα, πραγματικά στο ίδιο έργο θεατές, κάθε χρόνο σε αυτή τη χώρα. Τώρα, στο δικό μας έργο εδώ, το μουσικό, πάμε να ολοκληρώσουμε το ημίωρο αυτό με το επόμενο και πολύ αγαπημένο.

0: Είναι 6:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 27 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος, Λεωφόρο Κνώσου 123 στο Ηράκλειο.
5: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα γελατινό βέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό 1 κιλού, 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus, 162 τεμάχια, 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό, 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

Δεύτερο μισό για το Flight Mode. Καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή και για δύο ώρες τα λέμε εδώ πετώντας στον αέρα του ελληνικού ραδιοφώνου με τα μουσικά ταξίδια μας να έρχονται το ένα μετά το άλλο. Και μιλώντας για ταξίδια, ετοιμάζω εδώ τη μουσική αναδρομή μας για να δούμε λοιπόν αν το θυμάστε το τραγουδάκι που θα σας φέρω σε λιγάκι. Προς το παρόν παίζει δυνατά κομματάρα που λατρεύω και είμαι σίγουρη ότι και εσείς το λατρεύετε. Παίζει δυνατά εδώ στην εκπομπή και όχι μόνο. Για πάμε.

Η ώρα που κάνουμε το ταξιδάκι μας πίσω στο παρελθόν μόλις έχει φτάσει. Πάμε να ακούσουμε κάτι από τα παλιά, το οποίο θα μας επαναφέρει σίγουρα κάποιες μνήμες στο μυαλό, σας προειδοποιώ από τώρα. Ένα κομμάτι το οποίο θα μας θυμίσει λίγο την φάση μας του τότε, όταν το ακούγαμε και το απολαμβάναμε. Εντάξει, κάποιοι από εσάς μπορεί να το έχετε ακούσει και σε επανάληψη, δεν ξέρω, λέω εγώ τώρα. Λοιπόν, πάμε να το χαρούμε, είναι το σημερινό μας ταξιδάκι στο χρόνο, η μουσική αναδρομή μας. Flight mode, flashback.

Διαρκώς λαμβάνω μηνύματα για να μεταδώσουμε έτσι τα διάφορα καλοκαιρινά που ζητάτε. Και επιλέγω το επόμενο για να κάνουμε μια βόλτα στα νησάκια, στην Κρήτη, στην Κέρκυρα μας και στην Ιω, ή αλλιώς στην Ιω. Με το επόμενο κομμάτι που είναι στα κλασικά καλοκαιρινά μας και θέλω να το χαρείτε, να νιώσετε λίγο νησιωτικό αέρα τώρα που περνάμε με το μουσικό αεροπλάνο μας πάνω από τα νησιά.

0: πολλές σφαίρες όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Μοσχαρίσια μπιφτέκια μόνο 9,90.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.

Γεια, να σας δω. Στέλνετε τα μήνυμά σας μέσα από το Instagram μου, που αναζητάτε το προφίλ μου Λίνα Πετριανού, με βρίσκετε και μου στέλνετε εκεί να τα πούμε. Είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής που σας ταξιδεύει πάνω από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του σήμερα και όχι μόνο. Είναι το Flight Mode και εγώ είμαι αυτή που πατάει το play και φαίνω στην παρέα μας το επόμενο μεγάλο χι.

0: κόκκινο έρχεται αμέσως τώρα με ένα κομμάτι με τίτλο «Τι σου χρωστάω». Είναι λοιπόν το κομμάτι το οποίο έχει ως επιλογή ως το καλύτερο αυτής της εβδομάδας και η αλήθεια είναι ότι θα το ακούσουμε αρκετά, όπως ήδη το ακούμε, και ξέρετε ότι αρκετοί και όλες δυνατά και καθαρά το αφιερώνετε και καλά κάνετε. Νομίζω τέτοιου τύπου τραγούδι είναι αυτό. Για αυτή λοιπόν την εβδομάδα η Έλλη Κοκκινού κατέκτησε την κορυφή και θα πάμε να την ακούσουμε ακόμα μία τελευταία φορά. Πριν ολοκληρώσουμε και αυτή την εβδομάδα μας και να σας υπενθυμίσω ότι και σε λιγάκι έρχεται και το Top 3
1: Flight Mode, το τραγούδι της εβδομάδας.

ξέρω ρε παιδιά, ξύπνησα με μια ωραία διάθεση και ελπίζω κι εσείς έτσι να είστε σε μια καλή φάση. Βέβαια θα μου πεις τόσο και τόσο συμβαίνουν στον κόσμο, πώς να έχεις καλή διάθεση. Αλλά να σας πω κάτι, στα πράγματα που μπορούμε να βοηθήσουμε, να το κάνουμε με μεγάλη μας χαρά, σε όλα τα υπόλοιπα που συμβαίνουν εκεί έξω, αν εκ των πραγμάτων δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, γιατί να το πάρουμε πάνω μας όλο το συναίσθημα? Και όχι τίποτα, είναι και πολλά εκεί έξω. Να βοηθάμε όπου και όπως μπορούμε, παιδιά, μέχρι εκεί που εμείς είμαστε καλά με τον εαυτό μας, και θα δείτε ότι έτσι θα έχουμε και μια καλύτερη σχέση και με εμάς αλλά και με τους γύρω μας. Εξηγημένα πράγματα, με όρια, παιδιά. Πολύ ωραία λέξη θα πω εγώ, η λέξη όρια. Πάρα πολλές φορές το ξεχνάμε και δημιουργείται ένας πανικός ίσως γύρω μας. Να, σαν τον πανικό που κάνει αυτό το κομμάτι με τη Ρία Ελληνίδου και Σαφάρι.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, κοτόπουλο, 3,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα χύμα το κιλό μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λορ 10 τεμάχια μόνο 3,49.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Σε έχω ήδη σβήσει, για μένα πια θα...
1: Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Ιδρώγη 106,9, νέο τραγούδι από την Αθηνά Πολίτη, με τίτλο «Σε Γλεντάω».

0: Ακούστε το εδώ, μόνο στον Ιδρώγη 106,9.
1: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Υδρόγειος 106,9.
3: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Καλώς ορίσατε τελευταίο μισοωράκι εδώ, Flight Mode, Παρασκευούλα. Σήμερα Λίνα Βατριανού πίσω από το μικρόφωνο μαζί σας για λίγο ακόμα και θα συναντήσουμε πολύ ωραία κομμάτια και κυρίως θα συναντήσουμε τα top 3 τραγούδια της εβδομάδας μας. Θέλω να σας πω ότι δεν θέλω να περιμένετε μεγάλες αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί είναι σταθερά τρία κομμάτια τα οποία τα λατρεύουμε και σε λιγάκι θα τα ακούσουμε προς το παρόν. Πάμε λίγο τώρα σε αυτό εδώ που το βλέπω. Θέλω να πατήσω το play στα δικά μου αγαπημένα αυτό το διάστημα.

είναι αυτή η στιγμή που λέτε μία από τις αγαπημένες μου στιγμές μέσα στην εβδομάδα, που συναντάμε τα τρία αγαπημένα μας τραγούδια, τρεις μεγάλες επιτυχίες για αυτή την εβδομάδα που τις ζητήσατε, τις μεταδώσαμε πολύ και τις απολαύσαμε. Για να ακούσουμε λοιπόν ποια ήταν αυτά τα τρία κομμάτια τα οποία κατακτούν την κορυφή, και θα ξεκινήσουμε με τη θέση νούμερο 3. Αν ήσασταν μαζί μου την προηγούμενη εβδομάδα, θα καταλάβατε ότι δεν έχουμε μεγάλες αλλαγές, και ίσως αυτό δείχνει ότι σταθερά πολύ αυτά τα κομμάτια σας έχουν κάνει ένα κλικ. Πάμε να τα απολαύσουμε. 3.

Άλλη μια εβδομάδα γεμάτη με flight mode έχει φτάσει στο τέλος της. Θα ήθελα πραγματικά να σας ευχαριστήσω που ήσασταν στην παρέα μου εδώ. Έτσι και τώρα που οι ζέστες σφίγγουν, εξακολουθείτε να είστε εδώ μαζί μου. Ελπίζω να αποτελεί αυτή η εκπομπή μια όαση μέσα στην ημέρα. Ξέρω ότι αρκετοί από εσάς έχετε έτσι το καθημερινό σας πρόγραμμα και κάθε μέρα είτε γυρνάτε από τη δουλειά, είτε πάτε στη δουλειά, είτε είστε με τα παιδιά σας, είτε έτσι μας ακούτε και μας ακολουθείτε αντίστοιχα. Στον ελεύθερο χρόνο σας κρατάμε συντροφιά και όλα αυτά τα ωραία. Έτσι, μια όμορφη ρουτίνα που έχουμε χτίσει καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, εδώ στην Top Συχνότητα. Λίνα Πατριανούπου από το μικρόφωνο, η ραδιοφωνική ερασυνοδό σας, και κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω, να σας ευχηθώ να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο και μαζί να τα πούμε ξανά την Δευτέρα. Μέχρι τότε, φιλιά πολλά, να προσέχετε και να αγαπάτε τους εαυτούς σας, παιδιά.

0: φορείς φέρεις όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, κοτόπουλο, 3,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Η φύση δίνει την ιδέα. Η περιοχή το έναυσμα. Οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους εαυτό. Για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-7212-60 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας.
3: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
1: Πρώτη μετάδοση εδώ στον Ιδρώγη 106,9.
4: Κι όλο θα υποσχέσεις και λοιπά. Είσαι λόγια μόνο λόγια και από πράξεις τίποτα.
1: Νέο τραγούδι από τη Λένα Ζευγαρά με τίτλο «Θα, θα, θα».

0: Ακούστε το εδώ, μόνο στον Υδρόγειο 106,9.
1: Υδρόγειος 106,9.
2: Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα ψάχνει.

0: Μπουρμπουλίδρες Radio Show, κυρίες και κύριοι, κοντά σας και σήμερα για δύο ώρες θα είναι ο ένας και μοναδικός Στάθης Μπόγδανος.
1: Κοντά σας θα είναι η μοναδική Μέλανη Μιλένοβα.
2: Και κοντά σας θα είναι το αρκουδάκι της καρδιάς μας, ο Τόλης Αγγελακόπουλος.
0: Στη ρύθμιση του ήχου, όπως πάντα, ο ένας και μοναδικός.
1: Μπορείς να πεις το Αγγελακόπουλο, γιατί αυτή την αφήνεις να σε λέει αρκουδάκι της καρδιάς μου και εγώ όταν σε λέω αρκουδάκι μου δίνεις μπουνιά.
3: Γιατί
1: δεν μας ενδιαφέρει το όνομά μου.
0: Εγώ όμως θα συνεχίσω και θα πω ότι από την παρέα μας δεν θα μπορούσε να λείπει ο ένας και μοναδικός Βασίλης Ικόκνητο.
3: Για να λείπει, δεν θα βγαίνετε στον αέρα.
0: Σωστά.
2: Σωστά.
0: Οπότε μείνετε συντονισμένοι, έρχονται όμορφα πράγματα. Πάμε σε μουσική και επιστρέφουμε.
2: Μη φύγει κανείς.

26 από τη ΔΕΗ. Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Είμαστε εδώ στην παρέα σας και άμα θέλετε να μπείτε, να τρυπώσετε κι εσείς τη δική μας την παρέα.
1: Να τρυπώσετε.
0: Μπορείτε να μας βρείτε στα social media. Μπουρμπουλήθρες Radio Show στη σελίδα μας στο Facebook αλλά και στο Instagram.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλήθρες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και Μέλλον Μιλένο, γιατί κοιτάς με τόση αγωνία το κινητό σου και σπρώχνεις?
1: Γιατί έχω να σου πω κάτι.
0: Τι έχεις να μου πεις πάλι? Πληροφορία είναι.
1: Ναι, θέλω να σου πω κάτι για τον εγκέφαλό σου.
0: Θέλεις να βρίσεις τον εγκέφαλό μου? Θέλω να σου πω κάτι για τον εγκέφαλό σου.
1: Δεν είπα ότι θέλω να βρίσω τον εγκέφαλό σου. Θέλω να πω μια πληροφορία.
0: Πώς δεν είπες δεν υπάρχει για να τον βρίσω? Αυτές τις διακρίσεις, κυρίες και κύριοι, καταγγέλλω.
1: Μα μόνο σου τα λες.
0: Όχι, το καταγγέλλω.
1: Μόνο σου διακρίνεσαι. Το ξέρετε, παιδιά, ότι ο εγκέφαλός μας χρησιμοποιεί μόλις το 20% του συνολικού οξυγόνου του αίματος στο σώμα μας?
0: Όχι, δεν το ξέρω.
1: Του Στάθη Μαρό χρησιμοποιεί το 10.
0: Το ήξερα πως εκεί το πάει. Να ξέρετε, κυρίες και κύριοι που με ακούτε, να ξέρετε ότι δέχομαι bullying. Και κάτω από τέτοιες αντίξωες εργασιακές συνθήκες θέλω να το καταγγείλω. Πες, Μέλλανη.
1: Αφού κατεβάζεις, με αγαπάς, το ξέρω.
2: Στάθη, επίσης
0: σε αγαπάω επειδή δεν έχω εγκέφαλο.
2: Αν θεωρείς ότι σε προσβάλλουν όλα αυτά τα οποία λέει η Μέλλανη, εάν κάνεις μια στροφή 180 μοίρες, είναι η πόρτα της εξόδου.
0: Όχι! Όχι, πήρε και αυτόν με το μέρος της. Αλλά έτσι είναι. Πύργη, γίνει και θάλασσα, κυρίες και κύριοι.

0: Είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, κοτόπουλο, 3,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στα Θραψανό.
5: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλήθρες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε με Μέλανη Μιλένοβα, Τόλη Αγγελακόπουλο και Στάθη Μπόγδανο. Και θέλω να ρωτήσω κάτι εσένα, Τόλη. Άσε τη Μέλανη, τη βγάζω λίγο απ' έξω.
1: Ναι.
0: Έπαιζε και εσύ κρυφτό μικρός.
1: Ναι, εννοείται ότι έπαιζα κρυφτό.
2: Εμένα γιατί με βγάζεις απ' έξω.
0: Σταμάτα, Μέλανη, να μιλάς.
1: Εμείς τότε δεν είχαμε κινητά.
0: Σταμάτα να μιλάς, Μέλανη. Άλλο θέλω να πω. Εσείς τώρα παίζετε κρυφτό με GPS. Βρες το Find My iPhone και βρίσκεται που έχετε κρυφτεί. Αλλά εγώ αλλού θέλω να καταλήξω στο φίλο Τόλη Αγγελακόπουλο.
1: Τι?
0: Το έκανες και εσύ αυτό το κόλπο που έβρισκες την ωραία της παρέας και έλεγες πάμε να κρυφτούμε μαζί.
1: Έχω βρει μια
0: έχω
1: καλή
0: μια
1: κρυψώνα.
0: Τρομερή κρυψώνα.
2: Εμένα μου το κάνανε αυτό μικρή.
1: Άντε ρε, σοβαρά.
0: Εγώ λίγο θα το κάνεις εσύ. Τέτοιος τραμπούκος που είσαι. Τα έβρισκε η Μέλανη το αγοράκι που της γυάλισε. Θα το έλεγε έλα από εδώ, έχω μια καλή κρυψώνα.

0: Επιστρέψαμε μπουρμπούληθρο παρέα μαζί. Θέλω να σας πω κάτι που είναι καλό να το προσέξουμε. Καθώς πάρα πολλοί λένε ότι ξεκινάω δίαιτα. Είναι το κλασικό, το γνωστό.
1: Ναι, εντάξει.
0: Σου λέει
1: ναι.
0: Ρε παιδί μου, τι θα τρώω για βραδινό, για μεσημερινό. Μια σαλατούλα.
1: Ναι.
0: Το ξέρετε όμως, επειδή όλοι καταφεύγουμε στις σαλάτες και τις υπερφορτώνουμε τελικά, οι σαλάτες καταλήγουν να είναι οι πιο θερμιδοφόρες.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, και θα σας πω τώρα τι λάθη πρέπει να προσέξουμε για να μην τα κάνουμε. Και ναι, για να μην καταστρέφουμε τη σαλάτα μας.
2: Τρώω μια σαλάτα, δεν εννοεί να φας μια λεκάνη σαλάτα.
0: Δεν έχει να κάνει με την ποσότητα.
1: Έχει να κάνει με το τι βάζεις μέσα στη σαλάτα.
0: Ακριβώς. Για παράδειγμα, πάρα πολλοί βάζουν iceberg που σου λέει, α, είναι ωραίο, είναι ναι, κρατσανιστό κτλ. Ναι. Αλλά επειδή
2: το iceberg. Μαγαζί.
0: Το λάχα. Είναι ένα είδος λάχανο, τέλος πάντων.
1: Το παγόβουν που πηγαίνει στο
0: εξωτερικό. Λάχανο, λέω κι εγώ. Μαρούλι, συγγνώμη.
1: Ναι,
0: αλλά
1: ναι,
0: δεν διαθέτει θρεπτικά συστατικά. Δηλαδή, αυτό τι σημαίνει? Μετά από μισή ώρα, όντως θα πεινάς. Και επειδή πολλοί σου λένε, α, εγώ θα πεινάσω, τον μπουκώνουν με άπειρα dressing, με πάρα πολλά κρουτών, με ψωμιά, με χίλια δύο πράγματα.
1: Ναι.
0: Οπότε, για να αποφύγεις αυτό και για να νιώθεις μετά αρκετά χορτασμένος, μπορείς να προσθέσεις σκούρα χόρτα, όπως πανάκι, χόρτα πικραλίδας, που εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ, λάχανο, κάρδαμο, φύλλα βασιλικού. Και γενικά λέει τα σκούρα χόρτα, όσο και να φας, μετά νιώθεις αρκετά γεμάτος για πάρα πολλές ώρες. Καλό!
1: Καλό, έτσι.
2: Κακό.
0: Καθόλου κακό. Επίσης να προσέξετε.
2: Είναι πολύ δύσκολο αυτό που λες, ρε Μέλανη. Δηλαδή,
0: δεν
2: τώρα εμείς.
0: Δεν μπορείς να πας να πάρεις χόρτα.
2: Εμείς που λέμε ότι θα φτιάξουμε μια σαλάτα, εννοούμε ότι θα φτιάξουμε κάτι στα γρήγορα. Οπότε, αφού θα πεινάσεις μισή ώρα, να τη φας 20 λεπτά πριν κοιμηθείς. Οπότε, όταν πεινάσεις, να έχεις κοιμηθεί.
0: Καλά, αυτά έτσι κάνεις τη δίαιτα. Εσύ.

0: φέρεις φέρεις όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Η φύση δίνει την ιδέα. Η περιοχή το έναυσμα. Οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους σε αυτό. Για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Maragakis Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Maragakis Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-7212-60 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Καρέκλα.
4: Κάτι βαϊσία από το τραπέζι.
3: Φοβάμαι.
4: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
3: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
4: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
2: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
5: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
2: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
5: Παγκρίτια Απολυμαντική.
2: Τηλέφωνο 2810-344-988.
4: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
6: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
7: Δεν χωράει αυτό που νιώθω, που νιώθω, που νιώθω. Σε λέξεις να το κλείσω, το κλείσω.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλήθρες, επιστρέψαμε. Νομίζω, Μέλλον Μιλένοβο, ότι όλα αυτά τα κόλπα που λες για το πώς να βάλουμε χόρτα μέσα στη σαλάτα μας. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να το φτιάξουμε. Δηλαδή, εγώ αγοράζω αυτά τις σαλάτες που έχει στο σούπερ μάρκετ που είναι με σακούλες, τις συσκευασμένες. Παίρνω μία έτοιμη σαλάτα, την πετάω μέσα σε ένα μπολ, βάζω λάδι, αλάτι και κανένα τόνο.
1: Ναι.
0: Βάζω λίγη φέτα.
1: Ναι.
0: Βάζω λίγη μουστάρδα.
1: Ναι.
0: Βάζω λίγο κοτόπουλο.
1: Ναι. Βάζω και μια μπριζόλα από πάνω και είσαι έτοιμος.
0: Βάζω ένα σουβλάκι από πάνω από το γύρο.
2: Είναι σαν αυτό που λένε. Σηκώθηκα το βράδυ, λέει, για να φάω. Και είπα να μην φάω βαριά, ρε παιδί μου, και είπα να φάω ένα γιαουρτάκι. Και αντί, λέει, για να ρίξω ζάχαρη, αντί για να ρίξω αλάτι, συγγνώμη, αντί για να ρίξω αλάτι, έριξα ζάχαρη.
1: Ναι.
2: Όχι, αντί για να ρίξω ζάχαρη, έριξα αλάτι. Και αφού έριξα, λέει, αλάτι, μετά, λέει, δεν κόβω, ξέρω εγώ, και λίγο αγκουράκι, ξέρω εγώ, να φάω. Μετά, λέει, πέταξα και δύο μπριζόλι στο φούρνο και καλά το κάνει τζατζίκι αυτό, δηλαδή.
0: Το σκόρδο, μην ξεχάσει.
1: Είναι αυτό, άμα σε πάρει κατρακύλα, μετά δεν σταματά.
2: Εντάξει.
1: Πάρα πολύ δεν βάζετε και κρουτών, για παράδειγμα, μέσα στη σαλάτα. Γιατί θες και υποτίθεται αυτό,
2: ναι,
1: το τραγανό.
2: Ναι, ισχύει. Ναι.
1: Θα σου πω εγώ όμως, επειδή το κρουτών επίσης δεν έχει καμία θρεπτική αξία και είναι ουσιαστικά ψωμί, με τι μπορείς να το. Αντικαταστήσεις. Ευχαριστώ για να έχεις αυτή την.
2: Ωραία. Πάμε σε ένα διαλυματάκι, άμα είναι, και μας το πεις αμέσως μετά.
0: Αμέ. Να κλαις αυτούς που δεν.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και πάλι εδώ κοντά σας, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες, και πάμε στη Μέλανη Μιλένοβα να συνεχίσει το θέμα από πριν σχετικά με το να μην φορτώνετε τη σαλάτα.
1: Όχι, όχι, εδώ που έχει μείνει η Μέλανη, το τι τραγανό στοιχείο θα βάλουμε αντί για κουρτών.
0: Ναι, εντάξει, αυτό πήγα να πω, ότι μην φορτώνετε τη σαλάτα με πράγματα τα οποία επιβαρύνουν θερμιδικά το πιάτο σας.
2: Ακριβώς, και εν τέλει δεν καταλήγετε.
0: Οπότε
2: να
0: αντί να βάλετε κουρτών, τι
2: αντί
0: βάζετε.
2: Αντί να βάλετε κουρτών, παιδιά, θα βάλετε.
0: Ψωμί χωριάτικο.
2: Μία κουταλιά της σούπας, έτσι, γεμάτη καρύδια, τα οποία λέει είναι γεμάτα με ωμέγα 3 λιπαρά οξέα, που είναι καλά. Ωραία. Για την καρδιά και το νευρικό μας σύστημα.
0: Το χοντρένεις άσχημα.
2: Γιατί?
0: Το χοντρένεις άσχημα,
1: είναι το χοντρό καρύδι.
0: Δεν λέω, είναι πολύ γευστικές οι σαλάτες που κάνουν, που χρησιμοποιούν εναλλακτικά τρόφιμα, δηλαδή ρόδι,
1: μήλο,
2: μήλο, πορτοκάλι.
0: Ωραία. Ωραία. Ως ένα βαθμό. Ως ένα βαθμό, έτσι. Αυτό είναι φρουτοσαλάτα. Δεν είναι σαλάτα.
2: Κάτσε βρε παιδί μου, σου είπα, δεν σου είπα να βάλεις φρούτο.
1: Ωραία, αυτή είναι ξηροκαρποσαλάτα.
0: Ναι.
2: Καρύβια.
0: Εντάξει, ναι, οκ. Λέω μήπως το πας μετά και στη συνάντηση.
2: Όχι, δεν θέλω να βάλεις όλο φρούτα. Σου λέω απλά να βάλεις καρύβια και να μην βάζεις γενικά πολλά τυριά. Δηλαδή, άμα θες εσύ να βάλεις φέτα, μην βάλεις μισό κιλό φέτα μες στη σαλάτα.
0: Αφού πάει.
2: Βάλεις κομματάκια φέτας.
0: Πάει.
2: Ναι, αλλά αν κάποιος θέλει όντως να κάνει διατροφή, λέγοντας ότι τρώει μια σαλάτα, δεν κάνει διατροφή.
0: Λοιπόν, όχι, εμείς κάνουμε διαστροφή.
1: Αφού πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, όταν επιστρέψουμε, θα πω σε όλους ποιο είναι το μέγα κόλπο για τη διατροφή του Εργένη.
0: Ωραία.
2: Δυνατό.

0: Είναι 9:30.
1: Σ' έχω ήδη σβήσει, για μένα πια θα...
2: Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Ιδρώγη 106,9. Νέο τραγούδι από την Αθηνά Πολίτη, με τίτλο «Σε Γλεντάω».

0: φέρεις, φέρεις, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Ιδρώγη 106,9.
2: Κι όλο θα, υποσχέσεις και λοιπά. Σε λόγια, μόνο λόγια, για από πράξεις τίποτα.
1: Νέο τραγούδι από τη Λένα Ζευγαρά, με τίτλο «Θα, θα».

Σφαίρης όσο θα γυρίζει γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Σφαίρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Σφαίρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions.

0: όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου, ο άνθρωπός μου.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Σε έχω ήδη σβήσει, για μένα πια θα...
3: Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Ιδρώγη 106,9. Νέο τραγούδι από την Αθηνά Πολίτη, με τίτλο «Σε γλεντάω».

όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

Όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Όσο θα γυρίζει η γη,
2: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
0: Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: πολλές σφαίρες όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Ιδρώγη 106,9.
2: Κι όλο θα, υποσχέσεις και λοιπά. Σε λόγια, μόνο λόγια και από πράξεις τίποτα.
1: Νέο τραγούδι από τη Λένα Ζευγαρά, με τίτλο «Θα».

ξέρεις φέρεις όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com.

Φέρης όσο θα γυρίζει γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com.